0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Ετοιμαστείτε.
2: Ναι.
1: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ετοιμάζονται γιατί το τουρνουά θα ξεκινήσει 15 Ιουλίου και θα τελειώσει το 15 Αύγουστο. Όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
1: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία.
3: Ναι.
1: Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
2: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή είναι, παιδιά!
1: Το δικό μας.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ. Άσερ. 95,2 Athens DJ. Come on, baby, turn the lights on. Μόνο επιτυχίες.

0: επιτυχίες
1: κάθε μέρα.
2: Mm-hmm.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιοι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά? Οι αγαμίδες.
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Νοικιάστηκε. Ο Πάριος το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έπαθε αυτός, ο Elon Musk.
2: Εξωφρενούν ο Elon Musk με την Οδύσσια, την καινούργια ταινία του Νόλαν.
1: Ναι. Αυτή εκεί στο Χολίγουντ είναι αούα.
2: Αούα, ναι.
1: Δηλαδή τώρα, ναι. Δεν θυμόσαστε, είχαν βγάλει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν παντρελή.
3: Ναι.
1: Δεν ήταν, το βγάλαν ότι ήταν. Σωστά. Ότι ο Αχιλλέας τα έχει με τον Πάτροκλο μας. Ότι ο Μιχάλης τα έχει με τον Έρμη. Δεν γίνονται αυτά.
2: Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Ρωτήστε μας.
1: Θα κάνεις press conference.
2: Ρωτήστε μας.
1: Παρακαλώ.
2: Τίτλοι τέλους. Θέλεις Μιχάλη, φέρ τον. Θέλεις αστεία και δωρά, πάρτα. Ήταν το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη, που θα βάλει φωτιά στη σκηνή και πάλι τη Δευτέρα εδώ στις 7. Θέλεις Μιχάλη, φέρ τον.
1: Να, πάρτα ρε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Ιρίδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ιρίδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ. Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh, yeah! 95,2 Athens DJ Radio.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Εντάξει, παιδί, με αυτή τη γυροβίζα. Anyway, η Αγγλία μας έδωσε μόνο ένα βαθμό, η Γερμανία μόλις 6. Τίποτα. Τους περιμένουμε το καλοκαίρι, θα φάνε τη χωριάτικη 80 ευρώ.
2: Καλά να πάθω.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. Athens DJ.
4: Life is simple.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γυναίκα που κηρύχθηκε νεκρή, ζωντάνεψε. Μέσα στο ασθενοφόρο, αλλά πώς. Η γυναίκα από την Ινδία, την οποία οι γιατροί είχαν κηρύξει νεκρή, ανέκτησε ως εκ θαύματος τις αισθήσεις της. Η Βινίτα Σούκλα κατέρευσε να έκανε δουλειές στο σπίτι της. Ξαφνικά, μετά τη μεταφορά της στο ειδικευμένο ιατρικό κέντρο, γιατί λένε: Παιδιά, έχει πεθάνει, γεια σας. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η οικογένεια άρχισε να προετοιμάζεται για την κηδεία. Ενώ το ασθενοφόρο, τη βάλανε στο ασθενοφόρο για να την πάει εκεί που πρέπει να την πάει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να την.
2: Ετοιμάσου.
1: Ναι. Το ασθενοφόρο κινούνταν σε στενά, ξέρεις, Ινδία τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έπεσε σε μία μεγάλη λακκούβα, προκαλώντας ένα βίαιο τράνταγμα σε ολόκληρο το όχημα. Ξαφνικά η γυναίκα άρχισε να αναπνέει κανονικά. Αμέσως μετά το τράνταγμα. Η κατάστασή της βελτιώθηκε μέσα στα επόμενα λεπτά, αφήνοντας άναυδους τους τραυματιοφορείς και την οικογένεια.
2: Απίστευτο.
1: Σύμφωνα με τους γιατρούς, το τράνταγμα λειτουργήσε ως ένας άτυπος απεινιδιωτής για τον εγκέφαλό της. Την ταραμπουνήσανε. Άρα, φίλοι, αν συμβεί κάτι τέτοιο στην πεθαρά σας, αντιμεταφέρετε μόνο από Αττική Οδό, δεν υπάρχει λακκούβα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Εντάξει, δεν είναι για σας, δεν το αντέχετε.
2: Για πες.
1: Έχετε 38.000 ευρώ ναι. για μηνιαία συνδρομή σε πολυτελές γυμναστήριο με λίστα αναμονής.
2: Όχι, δεν έχουμε.
1: Σύμφωνα με τον ιδρυτή του, η υγεία είναι η νέα πολυτέλεια και το επιβεβαιώνουν και χίλιοι άνθρωποι που θέλουν να γίνουν μέλη. Τα μέλη λαμβάνουν εξατομικευμένη προσωπική προπόνηση από κορυφαίους προπονητές,
3: ναι.
1: οι οποίοι σας δίνουν πρόσβαση σε ολόχρυσα βαράκια και διαδρόμους. Να πω κάτι εδώ να το εξηγήσω. Τα βαράκια δεν τα παίρνει σπίτι. Τελειώνει, τα αφήνει εκεί. Οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν μετά τη γυμναστική ένα δροσιστικό ντους από σαμπάνια, ενώ τα σαμπουάν κοστίζουν 500 ευρώ το καθένα.
2: Σιγά καλά, για όλο αυτό 38.000 το μήνα.
1: Ακριβώς. Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Equinox, μιλώντας στο CNBC, δήλωσε: η υγεία είναι η νέα πολυτέλεια. Και προσθέτει ότι ο πελάτης αναζητάει τρόπους να ζήσει μια ζωή υψηλών επιδόσεων.
2: Εντάξει, παιδιά, να πάμε.
1: Στέφανε Κασελάκη, πάμε να ανοίξουμε ένα τέτοιο στη Μύκονο. Μπορούμε να σου πω ένα πολιτικό αστείο, είναι Ραλία Χριστίδου. Έτσι, απλά πράγματα. Είδατε πόσο αστείο είναι που είπα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω δήλωση σοκ και θέλω μουσική σοκ.
2: Μουσική σοκ.
1: Ναι, ναι. Πατέρα. Εντάξει, φτάνει όμως, το παράκανε. Ο Λάκης Γαβαλάς για την Μαρίνα Σταυράκη δήλωσε: ήξερα για ψεύτικες τσάντες στην Τουρκία, όχι για ερωτές.
2: Τι είπε, ρε Λάκη.
1: Το δήλωσε.
3: Θα
2: καλό, καλό. Τι λέει εδώ, σεισμός λέει με κύκλωμα συνοδών πολυτελείας στο νησί των Ανέμων, στη Μύκονο.
1: Εμπλέκονται στο νησί των Ανέμων.
2: Μουντιάλ Κολγκέρ στη Μύκονο.
1: Ξέρεις εσύ, Μιχάλη μου, κάτι αυτό.
2: Υπηρεσίες για VIP πελάτες, εστιατόρια, ιδιωτικά σκάφη, βίλες και πολυτελείς ξενοδοχεία. Αφήστε το μαγαζί να δουλέψει, ρε.
3: Ναι.
2: Άντε από εκεί πέρα. Αυτό δεν το. Δηλαδή, τώρα ήρθε. Στη Φλωρεντία έγινε αυτό. Τουρίστρια σκαρφάλωσε σε ιστορικό συντριβάνι για να πιάσει τα γεννητικά όργανα του Ποσειδώνα και προκάλεσε ζημιά 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η γυναίκα επιχείρησε να αγγίξει τα γεννητικά όργανα του αγάλματος έπειτα από πρόσκληση φίλων. Δεν τις λέγανε φίλες της, πήγαινε πια του, τα πήγαινε πια. Η πράξη της έγινε αντιληπτή από την αστυνομία, η οποία επενέβη άμεσα και την απομάκρυνε από το σημείο. Το μνημείο αποτελεί ένα από τα πιο αναγνώρισιμα σύμβολα της πόλης και απεικονίζει τον Ποσειδώνα, θεό της θάλασσας, πλαισιωμένο από άλογα και μυθολογικές μορφές. Το κόστος αποκατάστασης εκτιμάται περίπου 5.000 ευρώ, δηλαδή 2.500 το ένα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, ναι.
2: Είσαι θεός, Μιχάλη.
1: Τι είπες?
3: Είσαι θεός.
1: Είμαι θεός. Ποια είσαι εσύ, καλέ?
2: Εγώ, ο Μάξιμος.
1: Ο Μάξιμος. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω, δεν είναι καμιά μαμά.
4: Είναι μικρό παιδάκι.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Μάξιμε?
2: 11.
3: Γλυκούλη.
1: Πώ ξύπνησε εσύ, Μάξιμε, και πασχολείο, τι άλλο?
2: Εντάξει.
3: Με το ζόρι.
1: Όχι, εντάξει, εντάξει. Ποιο είναι ο φίλο που θες να τον δει και έχει να τον δει καιρό?
2: Το Γιώργο.
3: Ο Γιώργο.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να περάσει όμορφο. Μην μου πει ότι οδηγεί εσύ το αυτοκίνητο.
2: Όχι, όχι.
1: Ποιο το οδηγεί, Μάξιμε?
2: Ένα τεσεβό έχει ο μπαμπά.
1: Ένα τεσεβό. Δώσε μου τον πατέρα γρήγορα.
5: Καλημέρα.
1: Ρε πατέρα, τεσεβό, πού το βρήκε?
5: Τεσεβό.
1: Έτσι.
5: Τελάτρη. Και δύο κιόλα.
1: Από πότε είναι?
5: Το ένα είναι του 67 και το άλλο του 79.
1: Πού είναι τις ορολογίες? Αισθάνεσαι ασφαλής, έτσι?
5: Πάντα.
3: Πολύ ωραία. Μπράβο.
1: Να τα προσέχεις.
5: Να τα προσέχω.
1: Και το παιδί εννοώ και το αυτοκίνητο.
5: Βέβαια.
1: Οκ. Καλημέρα. Bye bye.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Η επίκουρη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης έκανε μια έρευνα και είπε τι σημαίνει, λέει, το όνομα που δίνουν οι άντρες στο αυτό.
2: Σε ποιο?
1: Στο αυτό.
2: Στο δικό τους.
1: Στο δικό τους.
2: Α, του δίνουν όνομα.
1: Του δίνουν όνομα. Υπάρχουν, λέει, πάρα πολλοί. Η έρευνα...
2: Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ είναι έλα ρε μεγάλε. Έτσι του λένε.
1: Υπάρχει και αυτό.
2: Άσχετα αν είναι έτσι ή όχι.
1: Ναι. Λοιπόν, η έρευνα έγινε σε 1000 άντρες από 18 έως 89 ετών.
2: Έλα, 89 το ψάχνει, το βρίσκει. Έλα,
1: δεν ξέρεις, Μιχάλη, ποτέ. Γενικότερα, λέει, βάλανε τα ονόματα που οι περισσότεροι λίγο πολύ. Ναι. Το κομπρεσέρ. Λέει, δεν μιλάει πολύ, δεν εξηγεί, δεν αναλύει.
2: Δουλεύει.
1: Σωστά, Μιχάλη. Όταν λέει το.
2: Το έλεγα και μυδράλιο.
1: Επιστημονικά το είπες. Όταν τον αποκαλούν, λέει, βασιλιά ή αρχηγό.
2: Μάλιστα. Τι είναι αυτό, για πρέσβη.
1: Έχει αυτοπεποίθηση.
2: Ευχαριστώ.
3: Μια χαρά.
1: Και όταν, λέει, δεν του δίνουν κανένα όνομα, Μιχάλη, να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο τότε.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν, λέει, τα κορίτσια. Και στο τέλος, λέει, κλείνει, αν το πούνε Τάκη, Μπάμπη, Γιάννη και τα λοιπά, απλά αυτός έχει χιούμορ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο, το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις μωρέ?
4: Τίποτα, τίποτα, τα μοιράσω καθέδες.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
5: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: 5,2 άθεν

0: Μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Είναι επανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα.
1: Η Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας και η Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Τραμπ σε μέλη του Κογκρέσου. Επανάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, απάντησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Είδε και απόειδε η Αμερικανική Γερουσία με τα τερτύπια του Τραμπ και πρόθεσε χτες ψήφισμα που θα υποχρεώνει τον Πρόεδρο να τερματίσει τον πόλεμο ή να πάρει έγκριση για να το συνεχίσει. Μαζί με τους Δημοκρατικούς ψήφισαν για πρώτη φορά και 4 Ρεπουμπλικάνοι. Στο πλευρό των Δημοκρατικών ψήφισαν για πρώτη φορά και 4 Ρεπουμπλικάνοι. Το ΝΑΤΟ συζητά το

0: σταματήσει τον πόλεμο ή να πάρει έγκριση για να τον συνεχίσει. Μαζί με τους Δημοκρατικούς ψήφισαν για πρώτη φορά και 4 Ρεπουμπλικάνοι. Στο πλευρό των Δημοκρατικών ψήφισαν για πρώτη φορά και 4 Ρεπουμπλικάνοι. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να φύγουν από τα στενά του Ορμούς, αν δεν έχουν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου. Δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χτες ο Πούτιν. Με μια μεγαλόπρεπη τελετή στο σπίτι του λαού, τον υποδέχθηκε πριν λίγη ώρα ο Xi Jinping. Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία της έντονης οσμής αερίου που πλημμύρισε χτες τα νότια προάστια. Τα φέρθηκαν με πλοιάρια στο Τελαβίβ. Δηλώνουν πως δεν θα σταματήσουν. Τον λόγο που αρνείται να βγάζει φωτογραφίες με θαυμαστές του επισήμανε ο Πολ Μακάρνεϊ. Όπως είπε, τον βοηθά να διατηρεί μια αίσθηση κανονικότητας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
0: Λίγες συννεφιές με ως 26 βαθμούς. Πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι αύριο με 28 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Hey, this is Ed Sheeran and this is Shivers.
2: Μόνο επιτυχία.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 7 λεπτά.

0: Breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Τσαουζόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργουν και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, νεφώσει με τοπικές βροχές, χάλια, άνεμοι βόρειοι, 5 βουφόρ, ψόφους, η θερμοκρασία λέει θα πάει στους 27.
1: Τι ωραία!
0: Καλά. Νεφώσει με τοπικές βροχές και η Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 17, Κυψιά 14, Πειραιάς 17, Θεσσαλονίκη 16, Μονακό 14, Λονδίνο 13, Ρώμη 12, Παρίσι 14, Κύπρος 19, Μαδρίτη 15, Κάιρο 22, Ντουμπάι 27, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
1: 6931 952 952.
0: Ωραία.
1: Τι?
0: Ναι, εσείς οι άπιστες.
1: Ναι, ναι.
0: Οδηγάτε συγκεκριμένα αυτοκίνητα.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα τα πούμε μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Τετάρτη, έπρεπε να είμαστε off σήμερα.
1: Α.
0: Θα σου πω.

0: Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Για ελάτε, παρακαλώ, πώς είμαστε από κίνηση.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφισίου από τα Κτέλια στη Νέα Φιλαδέλφεια. Mm. Λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Mm-hmm. Κίνηση έχει λεωφόρος Φιλή στην άνοδο στο Καματερό και στην κάθοδο από το ύψος του Ήλιον. Δυσκολίες υπάρχουν στην ανηφόρα της Αρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου αλλά και της Βασιλής Σοφίας. Η κάθοδος της λεωφόρος Αλεξάνδρας. Και τέλος, κίνηση έχει άνοδος στις Κατεχάκη από την Ηλιούπολη στον Καρέα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μας.
1: Πνίγηκα κιόλας.
0: Δεν είναι ότι πνίγηκες, ότι δεν καθαρίζετε το λαιμό σου, όπως κάνουν οι περισσότεροι δημοσιογράφοι.
1: Τον καθάρισες, σε
0: παρακαλώ. Τώρα. Τι κάνατε χθες?
1: Εχθές δεν ξέρω τι έκανα, έκανα ντουλάπες και μαγείρεψα έναν αρακά, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει κανέναν.
0: Εσύ?
2: Τώρα που είπε αρακά η κυρία, να πω Μιχάλη μου ότι και εγώ έφαγα κάθε φασολάδα.
1: Α, καταπληκτικό.
0: Τι ώρα?
2: Τι ώρα, εκεί το μεσημεράκι, μία, δύο, τρεις εκεί.
0: Γι' αυτό βρωμάγανε όλα τα νότια προάστια.
2: Κάτσε.
0: Και ψάχνει όλη η Ελλάδα ποιος το έκανε. Αυτός το έκανε.
2: Κάτσε ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο, ηρεμήστε λίγο.
0: Όλα, όλα, από τη μέση και κάτω μέχρι κάτω στις παραλίες.
2: Παράθυρα κλειστά.
0: Τι διέλε, τι διέλε.
1: Σκέφτηκα αυτό.
0: Αυτό ήταν.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι.
0: Άλλος ή.
2: Εγώ για καφέ είχα πάει.
0: Ναι, μάλλον. Εγώ τι έκανα? Ναι, δουλειά πολύ. Επέστρεψα γυμναστική 4,5. Μου είχε ανεβάσει τα κιλά.
2: Φέρνεσαι πολύ fit.
0: Ναι, είμαι, ναι.
2: Είμαι πολύ fit.
0: Έχεις γραμμώσει,
1: Μιχάλη. Έχεις γραμμώσει, φαίνεται. Τα χέρια σου, τα πόδια σου, η πλάτη σου.
0: Δεν έχω γδυθεί μπροστά σου ποτέ. Γιατί τα λες αυτά?
1: Φαίνεται, φαίνεται.
2: Μην το κάνεις, θα πάθουμε σοκ.
1: Ναι, ναι.
0: Και το βράδυ ήμουνα σε ένα κάλεσμα.
1: Κάλεσμα.
0: Πολύ ωραίο, ναι. Ναι. Αλλά ήταν σε ταράτσα, σκεπασμένη ταράτσα.
1: Ναι.
0: Αλλά ανοιχτή γύρω-γύρω.
1: Πολύ ωραία.
0: Βροχή και ψόφος εκτός το βράδυ.
1: Ακρίωσες.
0: Στη Φιλοθέα πάνω. Ψηλά-ψηλά στη Φιλοθέα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ήταν πολλά τα εκατομμύρια.
2: Πολλά, πολλά.

0: Of...
1: Όχι, καλύτερα να τα ανοίξετε τα φώτα γιατί έχετε και τα γενέθλιά σας σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
2: Αν έχετε γενέθλιά σήμερα, κατέχετε δυνατό χαρακτήρα, ζέση, αισθησιασμό και ένστικτο.
1: Ποιος ξέρει τώρα τι είναι η ζέση.
2: Γιατί, ζέση, έχει ζέση.
1: Δεν ξέρω, αλλά πάμε παρακάτω.
2: Ενώ είστε προσγειωμένοι και σταθεροί, έχετε μία τάση προς τα δράματα.
1: Μάλιστα.
2: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Θαλελαίος, ο Θαλής και η Λιδία.
1: Πολύ ωραία. Σήμερα η γενέθλια 80 ετών, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Busta Rhymes, 54 ετών, Αμερικανός rapper. Σαν σήμερα το 1954, ο Bill Haley και οι Comets κυκλοφορούν το τραγούδι Rock Around the Clock. Σαν σήμερα το 2003 κάνει πρεμιέρα το America's Next Top Model.
2: Ωραία.
1: Η γενέθλια έχει η Jane Wadlin, δεν την ξέρετε, 68 ετών σήμερα. Κιθαρίστρια του γυναικείου συγκροτήματος των Go-Go's με επιτυχία το Rush Hour.

Τετάρτη σήμερα. Και βεβαίως τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation με εμπνευστή τον Στέλιο Χατζιωάννου έχουν επιστρέψει. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο Στέλιος αναζητάει δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Αν είσαι λοιπόν έως και 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 με τίσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ με τρεις εργαζόμενους τουλάχιστον, μπορείς να συμμετάσχεις, μπορείς να μάθεις περισσότερα στο

0: Sexy Love, Sell the Lose, 7 και 24 Τετάρτη. Άντε να τελειώνουμε, να φτάσουμε την Παρασκευή.
1: Ναι, ρε, παιδιά, έρχεται.
0: Εντάξει, δεν μπορώ τώρα τελευταία. Βράδυ παραβράδυ, καλέσματα, αυτά, ιστορίες. Δεν κοιμάμαι, ρε, δεν τρελαίνω.
2: Τέσσερι,
0: τέσσερι, μισή ώρε τη μέρα. Δεν γίνεται, δεν τα αντέξω αυτό.
2: Όχι, αποκλείεται.
0: Παρ' όλα αυτά, ξυπνάω 5 και μισή.
1: Τι έγινε, ξύπνησε.
0: Ναι, ρε, εδώ είμαι.
1: Α, ναι, εσύ οι άλλοι.
0: Α, συγγνώμη. Για λάτι, παρακαλώ, να τσεκάρουμε εσά. Τηλεφωνήστε μου τώρα, αν θέλετε, 210-6146-997. Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις, θα καταλάβουμε αν έχετε ξυπνήσει και θα σας πω εντάξει, μπες μέσα, οδήγα, δεν έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, αν τα καταφέρεις, θα έχεις και γεύμα για δύο άτομα στη Στρούγκα Ταβέρνα. Λοιπόν, είναι με υπογραφή του σεφ Δημήτρη Χωματά. Η φιλοσοφία είναι μία. Να. Local gastronomy.
2: Πολύ ωραία.
0: Τοπικά δηλαδή γαστρονόμαστε.
2: Ναι, ναι.
0: Έχει premium κοπές, έχει μπλακάγκους, ριμπάι, σουρπλόιν, γιαρνίσια παϊδάκια, για αυτό το σουτζουκάκια σχάρας με, με πιτάκια, σως γιαουρτού. Για μισό. Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα σας.
3: Ετοιμάζω γιαούρτι μου και μου ανοίξατε την όρεξη τώρα μετά. Αυτά που λέτε. Πώς θα φάω τώρα με το γιαούρτι.
0: Τι γιαούρτι είναι, πόσα τα έκανε το λιπαρά, είναι πόσο.
3: 2.
0: Α, μάλιστα. Να σου πω κάτι.
3: Δρόμι μέσα το κάνει, πετανόστι μου.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Άρα είστε σπίτι ακόμα.
3: Σπίτι, ναι, σπίτι.
0: Πολύ ωραία. Με τι υλικό φτιάχνουμε μία ομελέτα.
3: Αυγά.
0: Ναι. Τι μαδάμε και ρωτάμε ταυτόχρονα.
3: Μαργαρίτα.
0: Α, σε ένα σχολείο, σε μία τάξη σχολική υπάρχουν 20 καρέκλες. Πόσοι μαθήτες κάθονται.
3: 20.
0: Ναι.
2: Κοίτα να δεις.
0: Οκ.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Στο γιαούρτι μέλι έβαλες.
3: Ε, θα βάλω.
0: Να τα λέμε αυτά. Μην λέμε μόνο βρώμη και γιαούρτι. Βάζουμε και μέλι που είναι ζάχαρη. Εντάξει.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Thank you, Charlie. Bye.
4: Good morning, Michael.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ για σένα και λέει: Λουκουμάκι μου, χρόνια σου πολλά. Μας έχεις γεμίσει την καρδιά, την ψυχή και την κοιλιά με υπέροχες στιγμές και σου αξίζουν τα πάντα. Σ' αγαπάω πολύ ο άντρας σου.
3: Ευχαριστώ πολύ, πολύ.
0: Αλλά λέει: την καρδιά, την ψυχή και την κοιλιά. Πιο κάτω από την κοιλιά δεν έχει γίνει τίποτα.
3: Θα τι κάνουμε κι εκεί.
0: Εντάξει.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
9: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Για φανταστείτε παρακαλώ να κερδίσετε 25.000 ευρώ για τον γάμο των ονείρων σας.
1: Α, τι ωραία.
0: Αχα. Το Viber ανακοινώνει το διαγωνισμό «Καλά Στέφανα», έτσι το λέει, με το Viber Dating, για να σας βοηθήσει να γιορτάσετε την αληθινή σας αγάπη. Αν βρήκατε τον άνθρωπο της ζωής σας μέσα από το Viber Dating και είστε έτοιμοι για το επόμενο μεγάλο βήμα, το Viber θέλει να ακούσει τη δική σας ιστορία. Καταγράψτε μαζί ένα βίντεο, μοιραστείτε το ταξίδι σας από το πρώτο chat μέχρι τον γάμο και στείλτε στο Instagram του Viber, Viber Dating. Μπείτε στο Instagram Viber Dating. Δηλώστε συμμετοχή. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές έως και τις 10 Ιουνίου. Οι νικητές θα ανακοινωθούν μεταξύ 16 και 18 Ιουνίου του 2026. Okay? Οι νικητές θα επιλέγονται μέσω ποιοτικής αξιολόγησης με βάση τη δημιουργικότητα, την αυθεντικότητα και την αφήγηση της ιστορίας. Βάλτε και κανένα ψέμα μέσα, δεν τρέχει τίποτα. Οχο. Instagram, Viber Dating και ενημερωθείτε. Παρακαλώ. Τηλεφωνήματα έχουμε, μάλιστα. Okay. Πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα. Τι έχουμε εδώ. Α, ωραία. Oh, really? Okay. Πέσαμε εδώ σε ποσότητες ομορφιάς.
1: Έλα.
0: Τεράστιο. Oh. Μεγάλο τονάζ. Η λέξη τονάζ μου ήρθε γιατί χθες στην παρέα ήταν πολύ εφοπλιστές.
1: Α, ναι, τι κάνουνε τα παιδιά.
0: Πολλά εκατομμύρια.
1: Δώστε φιλιά.
0: Ναι. Πού είναι τώρα ο Γιώργος? Έλα, Γιώργο. Ναι.
2: Ναι, Γιώργος. Πάει ο Γιώργος.
0: Κατερίνα, δεν απαντάει το παλικάρι. Παρακαλώ, πάμε στο επόμενο. Τι έχουμε εδώ? Τι γιορτή είναι? Α, Λυδία.
1: Λυδία, ναι.
3: Ναι.
0: Τι κάνεις, Λυδία μου?
3: Καλά, ποιος είναι?
0: Καλέ, γιορτάζεις σήμερα, ε?
3: Ναι. Και
0: χρόνια πολλά, καλέ. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, 95,2 Athens DJ. Μα Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ο Παντελής με έβαλε να σε πάρω τηλέφωνο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ υγεία λέει και καλή πρόοδο και χαμόγελα. Και υπογράφει μπρο ο Παντελής, ο μπρο. Μάλιστα. Θα κάνεις δήλωση, Λυδία, θα πεις κάτι στις κάμερες.
1: Υποθύμησε.
3: Τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αγγλικούλα.
0: Εντάξει, καλημέρα, bye bye, χρόνια πολλά. Good.
2: Ωραία.
0: Next one. Μάλιστα. Είναι ένα ζευγάρι εδώ.
2: Ναι.
0: Που εύχεται στο παιδί τους κτλ. Η Πόπ και ο Μιχάλης. Αυτά τα δύο ονόματα δεν ταιριάζουν για γάμο μαζί.
1: Γιατί,
0: δεν είναι ηχητικά, δεν μ' αρέσει.
2: Θα χωρίσω.
0: Δεν είπαμε αυτό. Λέμε είναι, είναι awkward. Αντώνη.
4: Ναι.
0: Καλημέρα, Αντώνη μου. Χρόνια πολλά, Αντώνη μου. Τα πόσα κλείνεις, Αντώνη? Μπράβο. 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ο μπαμπάς και η μαμά μου στείλανε ένα μήνυμα. Μου λέει: πάρε τον γιο μας που έχει τα γενέθλια του. Πες το ότι μας κάνει υπερήφανους και ευτυχισμένους. Χρόνια πολλά. Η Πόπη και ο Μιχάλης. Η μαμά και ο μπαμπάς. Οκ. Okay? Έλα.
4: Ναι.
0: Όχι, ναι, ρε. Ευχαριστώ, λένε, ρε, Αντώνη. Ξύπνα.
1: Είναι
2: βαρύς. Εντάξει, μπρο.
0: Έλα, γεια. Τι τραβάω. Wake up.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Καλημέρα, Μιχάλη.
7: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
8: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
9: Είστε η καλύτερη ομάδα του ραδιοφώνου.

0: I Adore You από τον Hugel. Να υπενθυμίσω, by the way, ότι ο Hugel έρχεται. Ο 95,2 Athens DJ τον υποδέχεται, τον Hugel στην Αθήνα, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων στο Βίρονα. Μην το αφήνετε. Κλείστε τα εισιτήριά σας. HugelAthens.com. HugelAthens.com. Χορηγός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ. Πάμε να κάνουμε το επόμενο. Τι έχουμε? Έχει πλάκα που. Παιδί μου, όταν έχει γενέθλια το μικρό ή ναι, η μικρή, ναι, και ναι, αυτό και τα λοιπά, και πάρτε τη Λιδία, πάρτε τη, δεν ξέρω, τη, την ακριβή, ναι, τη Σμαράγδα, όλα τα, ναι, ακριβά, ναι, τα πετρώματα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ωραίο, μ' άρεσε.
2: Ωραίο.
1: Πολύ, πολύ ωραίο.
0: Εντάξει, τώρα τα χρόνια που περνάμε τώρα θα αρχίσουν να τα βαφτίζουν τα παιδιά, ο Υγραέρης, η Ρευματούλα, ο Πετρελεάκης.
1: Ακριβά, ακριβά.
0: Η Βενζίνια.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς σε λένε, Βενζίνια. Για πάμε, παρακαλώ.
2: Τι χιούμορ εκπομπή.
0: Για γυρούλα. Δεν το κατάλαβα. Πάμε εδώ πέρα γιατί έχουμε. Να απαντήσει η Μίνα. Αλλιώς θα πάμε στα ζώδια.
2: Ναι, ναι.
0: Μίνα. Καλημέρα, Μίνα μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλά.
0: 95,2 Athens DJ. Μα μου χάρησε ο Σόπης από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ, η φίλη σου η Αγγελική μου λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στη φίλη μου τη Μίνα. Που θα κάνει κάτι την Παρασκευή κτλ. Να της πείτε ότι να κουλάρει, όλα θα πάνε καλά και την περιμένουμε να επιστρέψει πιο τρελή από ότι είναι και με μεγαλύτερη διάθεση να μας παρασύρει σε αγορές.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει, καλή επιτυχία, αγάπη.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Bye bye, darling.
3: Γεια, γεια.

0: Prince Charles Mafia με τον Weekend, Moth to a Flame. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός, αν θέλετε να ισορροπήσετε τα έσοδα και τα έξοδά σας, πρέπει να είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας. 7. Ταύρος, η περίοδος αυτή διαγράφεται πολύ αισθησιακή, πέρα από τις καθημερινές υποθέσεις που σας απασχολούν. 10. Δίδυμοι, ενδιαφέρουσες συναντήσεις σας χαρίζουν ενθουσιασμό και τρυφερότητα. 10. Καρκίνος, ο τομέας της δημιουργίας και των αισθηματικών σας είναι στο προσκήνιο καθώς αρχίζει μια νέα εποχή. 9. Λέων, μεγάλες αλλαγές έρχονται στη ζωή σας και καλό είναι να μην τις αναβάλλετε. 9. Παρθένος, καιρός να ασχοληθείτε πιο σοβαρά με την υγεία σας και να ελέγξετε το βάρος σας. 7. Ζυγός, προσπαθήστε να συγκρατήσετε τον εκνευρισμό σας αν ο σύντροφος ή κάποιος συνεργάτης σας δεν θέλει να σας καταλάβει. 7. Σκορπιός, μη διστάσετε σήμερα να ακολουθήσετε την έμπνευσή σας, γιατί μόνο καλά αποτελέσματα θα σας φέρει. 8. Τοξότης, καινούργια ανοίγματα σας περιμένουν, αρκεί να τα επεξεργαστείτε σωστά ώστε να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας. 8. Εγώκερος, η Αφροδίτη στον καρκίνο σας φέρνει ανανέωση και καινούργιες κατακτήσεις στον επαγγελματικό τομέα. 10. Κάνε ντιν ντιν ντιν ντιν. Υδροχός, σήμερα θα κερδίσετε τις εντυπώσεις στο φιλικό και κοινωνικό σας περιβάλλον. 9. Και τέλος, Ιχθύες, φροντίστε να βρίσκεστε σε εγρήγορση και να αρπάξετε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 9.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα, Μαρίλια. Χρόνια πολλά. Σήμερα γίνεσαι 9 ετών, λέει.
4: Ναι.
0: Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει. Σαν σήμερα πριν 9 χρόνια γεννήθηκε η κόρη μας η Μαρίλια, ο πρώτος μας θησαυρός. Επειδή η ίδια, λέει, λατρεύει το σταθμό και τη μουσική του, αλλά και το Μιχάλη, θα ήταν όμορφα να ακούει και το Happy Birthday. Την αγαπάμε πάρα πολύ, ο μπαμπάς και η μαμά. Τι σου αρέσει από αυτό που ακούς κάθε πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, κούκλα μου? Εγώ. Ρε Μαρίλια. Πότε θα ξεκουράσω?
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: και πίσω σε εμάς.
1: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
11: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
12: Ο Δίας σε κάνει! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
14: 95,2 Athens DJ.
15: Ακούστε μας εδώ.
14: Στο ραδιόφωνο σας.
15: Αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
16: Are you ready?
17: Are you ready?
18: Are you ready?
19: Let's go!
15: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
13: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
20: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν το

0: Πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε γενικός και ορίστος για άλλη μια φορά ο Τραμπ. Μυστήριο με την έντονη οσμή που πλημμύρισε χτες τα νότια προάστια από τη Βάρκιζα στον Πειραιά. Καθησυχαστικές οι αρχές. Ένα τρελό θηριοτροφείο χτες η Βουλή με πρωταγωνίστρια εννοείται τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αφορμή απόφαση άρσης της ασυλίας της. Η πρόεδρος μίλησε για τροπολογίες που έρχονται αεροπλανικά. Εγκάρδια υποδοχή Πούτιν από το Xi Jinping στο σπίτι του λαού στο Πεκίνο. Είναι η 25η επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στη χώρα. Νέο σίγκλ κυκλοφόρησε η Ολίβια Ροδρίγκο. Τίτλος του The Cure, όπως είπε, είναι το αγαπημένο της τραγούδι από το νέο της άλμπουμ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Λίγες συννεφιές με ως 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
1: DJ! Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Radio Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: καλημέρα σας. Να σας υπενθυμίσω ότι κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν και τα 25 ευρώ. Μπορείς να ανοίξεις την εφαρμογή Lidl Plus, γίνα τον τροχό που έχει και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στα καταστήματα, ok? Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα, μην το αφήνεις αυτό και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει. Για να δούμε τι λέει η Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Τι γίνεται?
1: Καθυστερείς αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Πλακεντίας ως τον κόμβο Κηφισίας. Στην ίδια κατεύθυνση επίσης καθυστερείς στην έξοδο για Λάμια. Είναι περίπου στο δεκάλεπτο. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από τον κόμβο Μεταμόρφωσης ως τον κόμβο Κηφισίας, περίπου στο 20 λεπτό.
0: Okay.
1: Περιφερειακή Μητού, γιατί είναι κανένα πρόβλημα.
0: Alright, thank you, bye-bye. Άλλο.
2: Κίνηση έχει άνοδος της Φυλής στο Καματερό, η άνοδος της Κηφισού από τη Λένορμαν και η κάθοδος από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ. Επίσης, κίνηση έχει λεωφόρος Αθηνών και Ισχυστού προς Καραμαγκά, η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και τέλος η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931 952 952.

0: Η Ray αναρωτιέται Where is my husband? Που είναι ο άντρας μου. Σαν πως ξέρει και ο ίδιος. Χαμένος είναι. Οκ, okay, ήρθε η ώρα λοιπόν. Πρέπει να ρωτήσω τα κορίτσια όπως κάνω. Είναι μια ειδική ερώτηση η οποία οι απαντήσεις θα είναι χρήσιμες και για τους άντρες. Ωραία, για ελάτε κορίτσια παρακαλώ. Πείτε μου, τι είναι αυτό που σας εντυπωσιάζει, τι είναι αυτό που σας τραβάει το μάτι πάνω σε έναν άντρα? Δεν το ξέρεις, δεν λέω τίποτα. Ναι. Ξαφνικά ρε παιδί μου, είσαι σε ένα μπάρι, σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο, ξαφνικά είναι κάποιος απέναντί, κάποιος περπατάει, κάποιος πλησιάζει προς τα εκεί. Και μιλάμε μόνο εμφανισιακά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό που σας εντυπωσιάζει και σας τραβάει το μάτι πάνω σε έναν άντρα? Μιλάμε μόνο εμφανισιακά. Okay. Ύψος, βάρος, μάτια, μαλλιά, παπούτσια, χέρια, δεν ξέρω.
1: Ντύσιμο,
0: όλα, δεν ξέρω. Εσείς θα μας τα πείτε. Ή κοιτάτε μόνο εκεί χαμηλά. Τελειώνετε.
1: Σας παρακαλώ. Μια ματιά.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για ελάτε. Μπορείτε να μου απαντήσετε στο τηλέφωνο 210-6146-997 ή μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Αλλά και φωνητική απάντηση στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Τι είναι αυτό που σας εντυπωσιάζει και σας τραβάει το μάτι πάνω σε έναν άντρα? Τι είναι αυτό, κορίτσια? Για να ξέρουμε και εμείς τι θα προσέχουμε. Έρθα kit. Where is my man? Όλα μαζί. Where is my husband? Where the fuck is he? Κορίτσια, περιμένουμε, okay?

0: Ήρθα Kid με το Where is my man. 8 και 15 καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε ρωτήσει τα κορίτσια σας σήμερα. Τι είναι αυτό που σας εντυπωσιάζει, τι είναι αυτό που σας τραβάει το μάτι πάνω σε έναν άντρα. Και δεν μιλάμε για χαρακτήρες και τέτοια, μιλάμε μόνο εμφανισιακά. Ύψος, βάρος, μάτια, attitude, whatever. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, οι απαντήσεις σας μπορείτε να τις στείλετε στο Viber
1: 6931 952 952.
0: Ακόμα και φωνητική απάντηση επίσης στο Viber
1: 6931 952 952.
0: Ή στο τηλέφωνο εδώ 210-61-46-997. Μεταξύ των κοριτσιών που θα στείλουν απαντήσεις θα υπάρξει κλήρωση. Κάποια από εσάς θα κερδίσει δωρεάν καθαρισμό και φύλαξη χαλιών από την Ανατόλια, που είναι το πρώτο όνομα στα χαλιά. Okay. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού, να έρθουν να τα παραλάβουν. Θα τα καθαρίσουμε. Ο καθαρισμός, τα χαλιά καθαρίζονται με ποιοτικά και υποαλλεργικά υλικά και διαφορετική διαδικασία ανάλογα με τον τύπο του χαλιού σου. Okay. Στη συνέχεια φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που είναι ασφαλίζονται κατά παντός κινδύνου και τους τηλεφωνείς και λες τα θέλω τότε.
1: Πολύ ωραία.
0: Okay, okay. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις στο 210-277-1000. 210-277-1000. Okay. Έχουν έρθει απαντήσεις. Καλημέρα, λέει. Το ύψος, λέει η Κατερίνα. Okay. Ύψος, πρόσωπο, χαμόγελο, λέει η Αργυρό. Καλημέρα, παιδιά. Τα παπούτσια για αρχή, λέει η Λίλα. Αλλά κοιτάτε κάτω, ε. Ναι, τα παπούτσια κοιτάτε, αλλά κοιτάτε και λίγο πιο πάνω. Έλα τώρα.
1: Σιγά, σιγά.
0: Έτσι. Καλημέρα, αγαπημένοι μου. Τα μάτια, το βλέμμα και το κοίταγμα γενικά, αυτά θα μου πούνε, θα μου τα πούνε, λέει η Κατερίνα. Ο τρόπος που σκέπτεται και κινείται, λέει η Ειρήνη, το σκέπτεται δεν γίνεται, πρέπει να τον γνωρίζεις, εντάξει. Δεν το ξέρεις, είναι απέναντί σου, είναι κάπου ρε παιδί μου, κάπου, ή μπαίνει κάπου, είσαστε σε μια συνάντηση, σε ένα σπίτι, δεν το ξέρεις, έρχεται.
1: Ναι.
0: Το βλέμμα, ο τρόπος που κοιτάζει, λέει Βάσο, καλημέρα. Το στυλ και η κολόνια,
1: λέει η Εύη. Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Το βλέμμα του και το χαμόγελο του, λέει η Κατερίνα. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Συνεχίστε παρακαλώ, στο Viber
1: 6931 952 952.

0: Μέριου Σίμ, The Dawn of the K21. Και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια έχουν έρθει στο ερώτημα: τι είναι αυτό που σας εντυπωσιάζει και σας τραβάει το μάτι πάνω σε έναν άντρα για πρώτη φορά? Καλημέρα. Πρώτα το βλέμμα, λέει. Μετά, αν είναι γυμνασμένος, και αυτό φαίνεται από τον ντύσιμο, λέει η Θένια. Παλιά, πριν τον άντρα μου, κοίταζα τα μάτια και το χαμόγελο. Τώρα, Μιχάλη μου, δεν έχω μάτια για άλλον. Χαχαχα. Λέει Βάσο. Καλημέρα, παρεούλα. Την προσοχή πρώτα μου θα μου τραβήξει ο αέρας του στάση σώματος, γιατί ανάλογα με τη στάση της κινήσης του δείχνει αν έχει αυτοπεποίθηση. Και αν έχει αυτοπεποίθηση, συνήθως βγαίνει σε καλό, λέει η Μάγδα. Μάλιστα. Τα μάτια του, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα, Μιχάλη. Δεν περνάει απαρατήρητη η κορμοστασιά και αυτό το βλέμμα που μαγνητίζει. Ο συνδυασμός και των δύο, λέει η Βίρνα. Η Αγιέζα, λέει. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Σε έναν άντρα αυτό που θέλω είναι το βλέμμα του και το χαμόγελο. Σε έναν άντρα κοιτάμε το χαμόγελο, λέει η Μίλη. Καλημέρα ομάδα, το χαμόγελο και η αρενοπότητά του, λέει η Ειρήνη.
1: Τι, για πες.
0: Αυτή δεν ψήφισε ακύλα. Πάμε να καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα. Εγώ κοιτάω στάση σώματος πρώτα απ' όλα και μετά το χαμόγελο του, λέει η Στέλλα. Γενικά μια προσεγμένη εικόνα να φαίνεται καθαρός και περιποιημένος. Σίγουρα το να περάσει δίπλα μου και να μυρίζει και ωραία το αρωμά του θα με ελκύσει παραπάνω, λέει η Τζορτζίνα. Καλημέρα παιδιά, η ματιά ξεκάθαρα, το βλέμμα, λέει η Μαρία. Καλημέρα παιδιά, το βλέμμα και το πρόσωπο, λέει η Χαρά. Το Viber
1: 6931 952 952.
0: Περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Σε άλλο επίπεδο. Levels.

0: Αβίτσι και Levels. Απαντήσει από τα κορίτσια. Καλημέρα, λες τα παιδιά. Το πρώτο πράγμα που κοιτάω σε έναν άντρα είναι το βλέμμα του και το χαμογελό του. Γιατί αν δεν χαμογελάει από day 0, τη βάψαμε, λέει η Μαρίνα. Καλημέρα, Μιχάλη. Εγώ κοιτάω τα δόντια. Θέλω να είμαι σίγουρη ότι αν ανταλλάξουμε κανένα φυλάκι θα είμαστε κόμπλε, λέει η Ιουλία.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Καλημέρα σε όλους. Τα μάτια και το βλέμμα και σίγουρα τα δόντια, λέει η Αναστασία. Έχουμε φωνητικές.
1: Ναι, ναι, η Αριάδνη είναι εδώ.
2: Καλημέρα, Μιχάλη. Λοιπόν, εγώ αυτό που κοιτάζω σε έναν άντρα εμφανισιακά είναι να είναι καλοντυμένος, να είναι προσεγμένος, να φαίνεται ότι προσέχει τον εαυτό του και να ξέρει να στέκεται. Δηλαδή να τον βλέπω ότι γενικά ξέρει να στέκεται. Έχει τρόπους, έχει κάποια αυτοπεποίθηση, φαίνεται να περνάει καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να περνάει καλά και να είναι, φαίνεται ευχάριστη παρέα, να φαίνεται να ότι γελάει πια με τους φίλους του και ότι έχει χιούμορ. Αλλά εις βάθος, αυτό που κάνει να κρατήσουμε κιόλας τον άλλον δίπλα μας είναι, πιστεύω, να το θαυμάζουμε, να έχει κάτι, να το θαυμάζουμε. Είναι αυτό η καριέρα του, είναι αυτό κάτι τέτοιο, να έχει κάποιο πάθος που να το ακολουθεί και να το θαυμάζει.
1: Τα θέλει όλα.
0: Ψάχνει για λεφτά. Καλημέρα, λέει. Αστείευομαι. Τα δάχτυλά του, παιδιά, λέει Σταυρούλα. Ναι. Χαμόγελο και οδοντοστοιχεία, καλημέρα, λέει η Άννα. Τα μάτια, το βλέμμα και η γλώσσα του σώματος, λέει η Βίκη. Έχουμε και άλλες φωνητικές.
1: Η Κωνσταντίνα.
3: Καλημέρα. Νομίζω η άβρα του, αυτό που εκπέμπει μπαίνοντας σε ένα χώρο, στο οποίο νομίζω βοηθάει και το ύψος όταν μπαίνει κάπου, έτσι να είναι επιβλητική η παρουσία του και να βγάζει κάτι ωραίο και να τραβάει τα βλέμματα.
0: Okay. Να έχει γενικά μια περιποιημένη εμφάνιση, τα μάτια του και την παλάμη του και φυσικά το αρώμα του, λέει η Ευαγγελία. Τι κοιτάς την παλάμη, να δεις αν τη χρησιμοποιώ? Δεν την κατάλαβα. Καλημέρα σε όλους. Χαμόγελο και χέρια, λέει η Δέσποινα. Καλημέρα, πρώτα το ύψος, γιατί είμαι ένα 85, λέει η Ρούλα. Ρούλα, πρέπει να αισθανθούμε. Σε περνάω λίγο, αλλά με τα τακούνια θα με περάσεις. Και δεν μου έχει κάτσει ποτέ κατάσταση να μην είναι πιο ψηλή γυναίκα από μένα.
4: Ναι.
0: Ποτέ. Τι είναι αυτό το πράγμα?
4: Εντάξει.
1: Φόρα και εσύ τακούνια.
0: Λοιπόν. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη τρελοπαρέα. Ταιριάζουμε, λέει. Λοιπόν, προσέχω πρώτα μάτια, πράσινα, και μετά δάχτυλα χεριών και παπούτσια, λέει η Ευαγγελία. Καλημέρα, Μάικο. Η άβρα του και η μυρωδιά του, περνώντας από κοντά μου, μπορεί να με αναστατώσει, λέει η Φωτεινή. Τότε θα έλεγα, λέει, να είναι μελαχρινός και κοντός. Δεν μου αρέσουν οι ψηλοί, λέει η Αθηνά. Ρεζί, Αθηνά. Γιατί είμαι απορρίπτης. Να είναι cool, χαλαρός και πάνω απ' όλα χαμόγελο, λέει η Φωτεινή. Καλημέρα, παιδιά. Το στυλ του και ο τρόπος που κινείται στον χώρο, λέει η Όλγα. Okay. Πού είναι η νικήτρια, η οποία είναι η ποια?
1: Ειρήνη.
0: Α, ναι, Ειρήνη. Ειρήνη.
5: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
5: Καλημέρα, πώς το θέσεις, πώς είστε?
0: Πάρα πολύ ωραία. Έρχεται η Ανατόλια και εγώ μπορεί να έρθω να πάρουμε τα χαλιά σου, να τα πλύνουμε.
1: Πολύ ωραία.
5: Να είστε καλά.
0: Και θα στα επιστρέψουμε, οκ? Okay?
5: Με μεγάλη χαρά.
0: Είσαι η μεγάλη νικητρία. Thank you, darling. Και επειδή μίλησαμε για τους άντρες.
4: Ναι, ναι.
0: Αυτός είναι ο κόσμος του άντρα. This is a man's world. James Brown, Pavarotti.

0: Για το καλοκαίρι, στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά.
7: Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
1: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
5: Happy Mastercard Day!
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
11: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
10: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
12: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Hello, sir. I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis at Autopoulos and he's the best. Thank you, sir. Come again.
7: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Μίλα να ντυθώ.
1: Ναι, ναι, έχεις
0: δίκιο. Εννοώ να βάλω τα ακουστικά.
1: Ναι, καλά έκανες.
0: Να χτυπάνε τηλέφωνα να μου μιλάνε.
1: Τι γίνεται, βρε Μιχάλη μου, μέσα να πιάσει.
0: Έλα, τι γίνεται, μισό λεπτό. Να επενθυμίσω τα καλά, Στέφανα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, ο διαγωνισμός του Viber, που έχει τίτλο Καλά, Στέφανα, με το Viber Dating. Μια μοναδική ευκαιρία, αν θέλετε, και αν πρόκειται να παντρευτείτε, να κερδίσετε 25.000 ευρώ για το γάμο των ονείρων σας. Το Viber γιορτάζει τα ζευγάρια που βρήκαν τον άνθρωπό τους μέσα από το Viber Dating. Μπορείτε να μπείτε κι εσείς και να πάρετε τις πληροφορίες στο Instagram, στο Viber Dating, έτσι, και να στείλετε μηνύματα, να ενημερωθείτε πλήρως και να λάβετε όλες τις λεπτομέρειες για να δηλώσετε συμμετοχή. Οι συμμετοχές είναι μέχρι τις 10 Ιουνίου, μην το αφήνετε πολύ. Οι νικητές θα ανακοινωθούν 16 με 18 Ιουνίου του 2026. Okay?
1: Okay.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Μιχάλη.
0: Ορίστε.
1: Θέλω να σας πω μια αμερικανική έρευνα.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι τα στατιστικά του άντρα που έχουν να κάνουν με το σεξ. Περίμενε, δεν είναι.
0: Όλα για σεξ. Δεν μπορώ, ρε, βέβαια. Ναι, δηλαδή, εντάξει. Είναι δυνατόν.
1: Γενικό, έχω κάνει το μεταπτυχιακό.
0: Έχουμε γκώσει, είμαστε μέχρι εδώ, μέχρι εδώ πάνω μας.
1: Κοίτα, δεις, τώρα είναι η εποχή αποφύτηση.
0: Okay.
1: Κι εγώ έχω πτυχίο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, να σου πω. Λέει εδώ πέρα ότι το 79% των ανδρών παραδέχεται, λέει, ότι έχει κάνει one night stand. Είναι μεγάλο το ποσοστό.
0: Όχι, είναι λίγο αυτοί που το παραδέχονται. Είναι στο 105%.
1: Λες, όλοι έχουν κάνει one night stand. Τι
0: ναι,
1: γίνεται.
0: Δύο ώρες,
1: ναι, τέλος πάντων. Το 89% έχουν κάνει, λέει, σεξ με περισσότερους από ένα σύντροφο μέσα σε ένα 24ωρο.
0: Μία, δύο, ναι.
1: Μετράς,
0: ναι.
1: Έχει δίκιο η έρευνα.
0: Να, έχει δίκιο.
1: Μπράβο, Μιχάλη. Συνεχίζω. Ότι, λέει, το 49% έχει δει, λέει, ροζ ταινία σε ηλικία 18 ετών. Τι μεγάλη είναι.
0: Ναι, έχουν μεγαλώσει ήδη στο 18.
1: Αλήθεια.
0: Έλα με τώρα με το κινητό.
1: Πιο μικρή.
0: Τώρα.
1: Τέλος πάντων, συνεχίζω, Μιχάλη. Το 31% η πρώτη συνέβρεση έγινε, λέει, στα 17-18.
0: Μάστε, πάμε πιο κάτω.
1: Ούτε αυτό.
0: Δεν το ξέρω τώρα.
1: Άντρας δεν είσαι να μου πεις και εσύ τις εμπειρίες σου.
0: Με πήγε ένας φίλος μου πολύ μικρό.
1: Στη
0: συγκεκριμένη οδό στον Πειραιά. Στο λιμάνι από πάνω.
1: Το 28 λέει.
0: Ναι, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν τρέχει.
0: Πολύ προσωπικό.
1: Ναι, ναι.
0: 12-13 χρονών. Και με παίρνει ένας φίλος μου.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ο οποίος ήταν 25.
1: Έχεις βγει εκτός στατιστικών, Μιχάλη. Δεν είσαι μέσα.
0: Με βάζει απάνω, με βάζει απάνω στη μηχανή. Στη μηχανή και μου λέει: πάμε κάτω στο αυτό. Λέω: τι να κάνουμε. Ναι. Πάμε, πήγα να το. Η οδό ήταν εκεί, οι καρέκλες απ' έξω, οι γκόμενες απ' έξω.
1: Ναι.
0: Στην τρούπα, ρε παιδί μου.
1: Α, τρούπα, παραδοσιακά πράγματα, Μιχάλη.
2: Είναι άντρας.
0: Anyway.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Βλέπω τον πατέρα μου.
1: Τον μπαμπά σου.
0: Όχι εκεί.
2: Ένα-ένα.
0: Ο πατέρα μου είναι αξιωματικό στο λιμενικό σώμα. Και πήγαινε από το ένα γραφείο σε κάτι άλλο. Τι κάνει εδώ. Και μπήκε στη μέση ο.
1: Ποιος?
0: Ο φίλο. Λέει, κύριε Ευάγγελε, θα σου πω εγώ. Του κλείσει το μάτι, μάλλον. Λέει, καλά, μου τα πει το βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μου ξαναπεί τίποτα ο πατέρα μου.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Ότι. Τι μου θύμισες. Δεν ψάχνεις στατιστικά στην Αμερική. Εδώ θα τα ρωτάς όλα.

0: Baby, don't hurt me. Να υπενθυμίσω ότι μετά τις 9 έχουμε τη μάχη των φίλων. Αν θες να παίξεις, στείλ μου ένα μήνυμα στο Viber για να είσαι υποψήφιος στην κλήρωση.
1: 6931-952-952.
0: Και μου στέλνεις μόνο το μικρό σου όνομα, τίποτα άλλο. Εν τω μεταξύ, παιδιά, για ακούστε, γιατί πρέπει να το σκεφτούμε κι εμείς αυτό. Πρέπει να το σκεφτούμε. Τι εννοώ. Στη Σρι Λάγκα, κάθε Τετάρτη πλέον έχει καθιερωθεί αργία για εξοικονόμηση καυσίμων.
1: Μάλιστα.
0: Το τελευταίο, λέμε, μετά από μια σειρά μέτρων σύσφυξης που έχουν λάβει οι ασιατικές χώρες από τότε που ο πόλεμος έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, η Σρι Λάγκα έχει κηρύξει κάθε Τετάρτη αργία και για τους δημόσιους φορείς, ώστε να εξοικονομούν καύσιμα, καθώς το νησιωτικό έθνος αντιμετωπίζει πιθανές ελλείψεις μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.
1: Έχουν λόγο.
0: Παιδιά, έχει και τα καλά του αυτό. Δεν θα πηγαίνουμε. Σήμερα δεν θα ήμασταν εδώ.
1: Ναι. Να το καθιερώσουμε.
0: Δεν θα βάζεις, δεν θα υπήρχε λόγο να βάλεις πετρέλαιο στο τζιπ σου.
1: Όχι, βέβαια.
0: Σύμφωνα με το BBC, αυτό είναι το τελευταίο σε μια σειρά μέτρων σύσφυξης που έχουν λάβει οι ασιατικές χώρες από τότε που ο πόλεμος έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, το οποίο μεταφέρει, λέει, εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τον κόλπο στην περιοχή. Έπονται κι άλλα.
1: Ναι.
0: Λες, δεν κλείνουμε για την Παρασκευή. Οικονομία, ρε.

0: να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό.

0: ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
4: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μυστήριο με την έντονη οσμή που πλημμύρισε χτες τα νότια προάστια από τη Βάρκιζα στον Πειραιά. Καθησυχαστικές ωστόσο οι αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Τραμπ. Όπως είπε, απήχε μόλις μια ώρα από το να πατήσει το κουμπί για νέες επιθέσεις. Αλλά το ξανασκέφτηκε. Στάσεις εργασίας σήμερα των εκπαιδευτικών. Αντιδρούν στις εξετάσεις PISA. Δύο υπάλληλοι καταδικάστηκαν με φυλάκιση ως 7 χρόνια. Αποδείχθηκε πως τις έπραταν γρηγορόσημο, προκειμένου να επιταχύνουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες. Το ταμείο είναι μείον για τη Μέγαν Μάρκλ και τον πρώην πρίγκιπα Χάρη. Σύμφωνα με τις φήμες, το ζευγάρι δυσκολεύεται πλέον να συντηρήσει την έπαυλη των 15 εκατομμυρίων δολαρίων στην Καλιφόρνια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
6: Αθήνα, ο καιρός.
7: Λίγες συννεφιές με έως 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
6: Είναι 9.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Μάλιστα, σαν να το παρακαλώ. Γελάτε παρακαλώ, γιατί να το ξέρετε αυτό, τις ζεστές μέρες που θα έρθουν, παρακαλάμε και δεν έρχονται ακόμα. Όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Με υποχρεώσεις θα του πούμε μέχρι το βράδυ, τρέξιμο κτλ. Η θερμοκρασία κάποια στιγμή να ανεβαίνει. Η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική, οκ. Okay? Φυσικά το να καταναλώνουμε πολλά υγρά βοηθάει, ενώ σημαντικό είναι να προσθέτουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπληρώμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Και εδώ έχουμε το Dextrolite Plus. Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση, πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καθυστερήσει αυτή την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Δημοκρατία έως τον κόμβο Κηφισίας είναι τη τάξη περίπου των 25 λεπτών. Στην ίδια κατεύθυνση καθυστερεί στην έξοδο για Λαμία, περιφερειακή Μητού καθυστερήσει από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας και στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα καθυστερήσει από την Ανθούσα έως την Κηφισίας περίπου τη τάξη των 20 λεπτών.
0: Μάλιστα. Okay, thank you. Bye-bye. Άλλο.
2: Κίνηση έχει βάρη Σκοροπίου από την Καλύμνο έως τη Σχολή Ευελπίδων. Τα δύο ρεύματα της παραλιακής λόγω κοινός τροχαίου στο Φαλιρικό Δέλτα. Επίσης, κίνηση έχουν τα δύο ρεύματα της Κηφισίας. Η άνοδος της Κηφισού από τη Λένορμαν και η κάθοδος από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ. Αλλά και η λεωφόρος Αθηνών και η Σχιστού προς Καραμαγκά. Και τέλος, κίνηση έχει Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μάλλον Χαζιάκη, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Εμείς συνεχίσαμε πτωτικά. 2.211 μονάδες, μείον 1,12 στο τέλος της ημέρας, 284 εκατομμύρια ο τζίρος. Διόρθωση και στη Γόλ, μείον 0,65, μείον 0,67 και μείον 0,84 τις βασικοί δείκτες. Η Γερμανία στο συν 0,38. Τα ασιατικά με απώλειες το πρωί, 1,59 το Τόκιο, 0,69 το Χονγκ Κονγκ, 1,16 το ευρώ με το δολάριο. Το πετρέλαιο επιμένει πεισματικά, 110,7 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, 4.469 δολάρια όχθος.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα. Λέει: θέλω να πάρει τηλέφωνο τη Γιολάντα να τη πείτε περαστικά γιατί την έβγαλε στα επίγοντα στο νοσοκομείο, λέει ο Γιώργος. για να γελάζει δεν ήταν τίποτα επίγον. Κάποια πλάκα του κάνει του Γιώργου.
6: Στα επίγοντα είμαστε, να ξέρει αυτή τη στιγμή.
7: Α, είναι επίγοντα.
6: Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Είστε πάρα πολύ καλή παρέα μα. Φτιάχνετε τα πρωινά και εμένα και τι κόρε μου.
0: Μισό να σε ξεματιάσουν. Δεν είναι. Είσαι καλύτερα. Όλα καλά θα πάνε.
6: Ευχαριστώ πάρα

0: Way, τι ωραία, μάλιστα.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μην κοιτά την ώρα.
0: Να προσπαθώ να δω στα χαρτιά μου την καινούρια μου χέρια και με διακόπτει. Λέγε, τι θέλει.
1: Λοιπόν, κοίτα να δει.
0: Καταρχήν, να σου πω, θα σου το πω μετά. Το Ντουμπάι εγκαινιάζει την πρώτη παραλία αποκλειστικά για γυναίκε.
2: Αφού είναι αυτό
0: το Ντουμπάι. Ναι, 24ωρο νυχτερινό κολύμπι, αυστηρή ιδιωτικότητα και πλήρω γυναικείο προσωπικό. Κάτα, θα σου πω μετά.
1: Πολύ ωραία, και εγώ για τι γυναίκε θέλω να σου πω.
0: Για λέγε.
1: Τι θα έκαναν αν γινόντουσαν άντρε για 24 ώρε.
0: Θα μένατε μόνα σας αυτή τη ζωή.
1: Λοιπόν, όχι, καταρχήν λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Θα πηγαίνανε στο Άγιο Όρος. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Θέλω να το σκεφτούν τα κορίτσια.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί θέλετε να σπάσετε την πόρτα.
2: Όχι.
0: Επειδή για όποιους λόγους, εν πάση περιπτώσει, απαγορεύονται γυναίκες. Θέλεις αυτό. Όχι να πας να σκεφτείς και να κάνεις ό,τι κάνουμε εμείς όταν πάμε. Οι άντρες θα πάνε.
2: Απαγορεύεται.
1: Είμαστε θεοσεβούμενες, Μιχάλη.
0: Τίποτα. Θέλετε να το σπάσετε το κατεστημένο.
1: Λοιπόν, πρέπει να πάτε.
2: Το έχουμε πει, πρέπει να
1: πάτε.
2: Μας είχε πάρει και ο πάτερ από εκεί που άκουγε.
1: Α, ο πάτερ.
2: Το θυμάσαι.
0: Ο πάτερ που μας άκουγε από το Άγιο Όρος.
2: Το θυμάμαι.
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Γύρισε, ελπίζω, ο άνθρωπος.
2: Ελπίζω να λοιπόν. Ακόμα.
0: Θα σε πάω με σκάφος.
2: Με σκάφος και μηχάνε το Άγιο Όρος. Πρέπει να πάμε με κτέλ.
0: Όχι, είναι με σκάφος. Θα αλλάξουμε από κάτω.
2: Αρόδου. Και να πούνε να ήρθανε.
0: Ναι, αμέ. Και στη γυναίκα γίνει.
1: Θα κατέβουν οι
2: λιπάτες.
0: Θα μας δώσουν και τζιπ.
2: Α, ωραία.
0: Έχουνε τζιπ, μεγάλα.
2: Μην κουραστούμε και περπατήσουμε.
1: Πάει το θέμα μου. Πάει το θέμα.
0: Ακούω, όσοι έχουν πάει ξέρουν. Έχουνε Defender.
2: Εντάξει, θα πάμε. Α, έχει Defender στο Άγιο Όρος.
0: Θα πάμε. Αλλά θα ξυπνήσεις από τις 3 η ώρα το πρωί.
2: Δεν πειράζει.
0: Και θα πάμε το πρωί για την πρωινή.
2: Τι θα φάμε, ψωμάκι και ελιά.
0: Ναι. Δεν έχει το Άγιο παρά γαρδούμπες και αηδίες.
1: Ω παπά.
2: Χαβιάρι.
1: Μπελούκα. Λοιπόν, θέλουμε να πάμε εμείς τα κορίτσια να κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, άλλο.
1: Εντάξει, το κλασικό θα κάναμε σεξ και να δούμε πώς είναι από την πλευρά του άντρα όλο αυτό.
0: Ναι, αλλά πρέπει να είστε εφοδιασμένοι.
1: Βεβαίως, θα έχουμε γίνει άντρες εκεί.
2: Έχουν γίνει άντρες, σου λέει.
1: Θα έχουμε εφοδιαστεί με τα κατάλληλα εργαλεία.
2: Έχουν έρθει όλα.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Ναι, άρα πρέπει να είναι ένα και το φορέσει Patriot.
2: Patriot.
0: Αλλά για μια μέρα, όπως έκανε και ο Μητσοτάκης που τα πήρε πίσω. Πάμε πιο κάτω.
1: Θα βγαίναμε έξω, λέει, με αντροπαρέα, λέει, να δούμε τι είναι όλο αυτό. Θα πετούσαμε, λέει, τα ρούχα μας και τα παπούτσια μας μπαίνοντας στο σπίτι, έτσι όπως κάνετε.
0: Ναι, καλά.
1: Ναι, το κάνετε.
0: Τώρα κάτι μας λέτε τώρα, ναι.
1: Ναι, θα βρίζαμε, λέει, στο γήπεδο. Βρίζετε στο γήπεδο τα πάντα. Δεν βρίζετε.
2: Εντάξει. Τεστοστερόνι.
1: Βέβαια. Α, τώρα που πέτε το στερόνι, θα πηγαίναμε, λέει, σε στριπτιτζάδικο. Να δούμε, λέει, πώς είναι.
0: Εννοείται.
2: Καλά, έχετε πάει κι εσείς.
1: Έχουμε πάει.
0: Όχι, έχετε πάει, έχετε παίξει κιόλα.
1: Να μην παίξουμε λίγο.
0: Εντάξει.
1: Θα την πέφταμε, λέει, αδιακρίτως στις γυναίκες, όπως κάνετε.
0: Ναι.
1: Ναι. Και το τελευταίο, Μιχάλη, θα πηγαίναμε τουαλέτα, θα κάναμε την ανάγκη μας και θα κρατούσαμε αντίσταση.
0: Τον τοίχο απέναντι.
1: Το πλακάκι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Γιατί γίνεται αυτό, δεν ξέρουμε.
2: Είναι άντρας.
0: Γιατί.
2: Βάστα τοίχο.
0: Η στήριξη είναι.
2: Βάστα γερά άντρα.
0: Αν έχεις πιει και πας στην τουαλέτα, θες να, εκεί αισθάνεσαι
1: άντρα.
0: Αισθάνεσαι
1: σταθερότητα
0: και, και μετά έρχεται το συνέστημα το
1: ντροπή.
0: Εσύ τα πες όλα. Εντάξει.

0: Calvin Harris και Blessings 9 και 14. Καλημέρα, Τετάρτη σήμερα. Προηγουμένως που έλεγες ότι ένα 24ωρο αν γυναίκα γίνει άντρας και είπες θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, δεν πήγες στα μπουζούκια.
1: Δεν πήγε. Ναι, γιατί πάμε στα μπουζούκια.
0: Όχι, να πας ως άντρας.
1: Α, ως άντρας, ναι.
0: Έτσι. Πάει να παραγγείλεις, να ανάψεις τα πουρα σου.
1: Ή
0: να πας και σε άλλο πιο χαμηλό, ρε παιδί μου. Εδώ είναι στριφτό το τσιγάρο. Δεν μας τα πες.
1: Ναι, δεν τα είπα, έχεις δίκιο, Μιχάλη.
0: Άρα δεν ήταν το ρεπορτάζ καλό.
1: Ναι,
0: δεν ήταν ολοκληρωμένο.
1: Ναι.
0: Εμπάς περιπτώσει, λοιπόν, θα έλεγα το αυτό για το Ντουμπάι.
2: Ναι.
0: Το Ντουμπάι είχε γενιά στην πρώτη παραλία αποκλειστικά για γυναίκες με 24ωρο νυχτερινό κολύμπι, αυστηρή ιδιωτικότητα κτλ. Η νέα ζώνη είναι πλήρως περιφραγμένη με ελεγχόμενες εισόδους που τη διαχωρίζουν από τις υπόλοιπες παραλίες. Είναι πριβέ. Τέλειο. Στελεχώνεται αποκλειστικά από γυναίκες, από ναυαγοσώστριες έως και φύλακες ασφαλείας, ενώ εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες απαγόρευσης φωτογράφησης και χρήση συσκευών καταγραφής. Οι άνδρες αποκλείονται πλήρως, δεν υπάρχει κάτι.
1: Α, μάλιστα.
0: Η περιοχή διαθέτει 24ωρο νυχτερινό κολύμπι με ισχυρό φωτισμό, πύργους ναυαγοσωστών κτλ. Και 12 σημεία λέει έκτακτης ανάγκης.
1: Τι είναι η έκτακτη ανάγκη, τι κάνουμε.
2: Για να φύγεις, άμα γίνει κάτι.
0: Ναι, ίσως, δεν ξέρω. Η περιοχή προσφέρει δυνατότητες για jet ski, καγιάκ και θαλάσσια ποδήλατα, ενώ φιλοξενεί καφέ και εστιατόρια. Διαθέτει επίσης και κλιματιζόμενα ενοικιαζόμενα σαλέ.
1: Μόνες μας όλα αυτά.
0: Το έχουν οργανώσει.
1: Ναι,
0: η παραλία θα έχει επίσης χίλιους. Α, δεν, τώρα ανοίγει. Θα έχει επίσης χίλιους λιανοπολιτές στους τομείς του χρυσού, των κοσμημάτων, των αρωμάτων, των καλλιτικών και του lifestyle.
2: Α, πολύ
1: ποιος θα μας τα πάρει αυτά.
0: Θα πάτε εσείς κάτω, κύριε. Ξέρω εγώ.
1: Μόνες μας θα τα αγοράσουμε.
0: Θα πας με τον δικό σου, τη δικιά.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Θα μαζευτούν και όλοι οι ξανθές. Γιατί μαζεύονται ξανθές, γιατί ξέρουν ότι οι ξανθές τραβάνε τα μάτια των.
1: Α, αρέσουν στους Άραβες οι ξανθές. Ναι, βέβαια.
0: Βέβαια, εντάξει, και ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά, γιατί είναι πρόβλημα.
2: Τι?
1: Ναι.
0: Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει, τι ξέρεις για τον Μάρξ?
2: Ναι.
0: Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
1: Ντροπή.
2: Τι χιούμορ.
0: Δεν είναι χιούμορ.
2: Τι χιούμορ.
3: Είναι αλήθεια.
2: Μα συγγνώμη δηλαδή.
0: Να σου πω κάτι.
2: Μιχάλη, ζήτα συγγνώμη από τις ξανθιές.
1: Ναι.
2: Ζήτα συγγνώμη τώρα για τα κορίτσια. Σε παρακαλώ, πέσε κάτω.
1: Γονιπετής.
0: Εντάξει, κορίτσια. Sorry, αλλά. Εντάξει. Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ, ξέρατε.

0: Μάλιστα, 9 και 19 όπως πάντα. Ο Γιώργος Κυπαρίστα, Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Βαζιδάκης μας ενημερώνει για το χρηματιστήριο. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου Έργου είναι εδώ. Από τον Βύρονα, Γιώργος Κατάς.
1: Και από άλλο πλανήτη, Μιχάλη Σαουσόπλο.
2: Μελάνια και τον Τραμπ, ο οποίος τι έγινε, τι δήλωσε, είναι η μόνη που περνάει νομοσχέδια, λέει.
0: Έλα, τι είναι η μόνη?
2: Η μόνη που περνάει νομοσχέδια, για τη Μελάνια, λέει, με διακομματική, λέει, στήριξη.
0: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τη βομβαρδίσει και αυτήν.
2: Παναγία μου. Ο τριαντάφυλλος για τον Ακύλα. Γιατί να ζητήσει συγγνώμη και η δέκατη θέση πολύ ήταν.
0: Τώρα αυτά. Άλλο.
2: Ο Λευτέρης Πανταζής έκανε πρόταση στον Ακύλα να συνεργαστούν, λέει, του χρόνου σε πίστα.
0: Εντάξει.
2: Η Δωροθέα Μερκούρη, όταν μου αρέσει ένας άντρας, εξαφανίζομαι, δηλώνει.
0: Γιατί καλέ.
2: Δεν ξέρω.
0: Εσύ χάνεις.
2: Ο Λιάγκας για τον Ακύλα. Μη μασάς, τελειώνει η ΕΡΤ εκεί. Ήσουν αετός και σε έκαναν γλάρο.
0: Ρε Γιώργο, ρε Γιώργο, ρε Γιώργο. Άλλο.
2: Η Ιωάννα Τούνη δηλώνει: έφαγε πόρτα, Μιχάλη μου, στο Μαδρίτη. Τελικά μπήκαμε, λέει. Ψυχολογία χρειάζεται.
0: Τι είναι αυτό? Από?
2: Από τις πίστες, Μιχάλη μου, στο OnlyFans.
0: Γιατί στις πίστες προφανώς δεν είχε fans. Και πήγε στο OnlyFans.
2: Νέος επαγγελματικός προσανατολισμός για τη Βαλένθια Διγενή.
0: Δεν την ξέρω.
2: Προφανώς ήταν τραγουδίστρια, γιατί ήταν στις πίστες. Και τώρα, Μιχάλη μου, δεν θα κάνει. Θα είναι σπίτι και θα είναι μια χαρά. Η κυρία εδώ πέρα, Μιχάλη μου, των Αγγλικών, είναι καθηγήτρια στο επάγγελμα, δουλεύει και ως μοντέλο. Οι Αθηναίοι μπορεί να την πετύχουν, Μιχάλη μου, στο Κολονάκι, αν πας.
0: Σε σπίτια διδάσκει.
2: Γιατί εσύ δεν ξέρεις αγγλικά?
0: Όχι εμένα.
2: Μια χαρά είναι τα αγγλικά σου.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν λέω για μένα, ρε.
2: Για οποιονδήποτε. Δεν θέλει ιδιαίτερα, κυρία. Δεν, όχι, δεν. Πρέπει να πας στο φροντιστήριό της. Είσαι μακριά.
3: Να πληρώνεις δίδακτρα.
2: Και επίσης δεν μπορείς να βρεις πάρκινγκ στο Κολονάκι, είναι δύσκολο. Λοιπόν, πάμε σε Βενέα.
0: Στο Κολονάκι είναι.
2: Στο Κολονάκι είναι και ακριβώς. Το πάρκ, θα πας στο πάρκινγκ, θα έχεις θέμα.
0: Εντάξει, θα το κάνεις μηνιαίο.
2: Δεν γίνεται.
0: Σου έχω όλες τις λύσεις.
2: Έλα, νίκια σε ένα σπίτι εκεί να είσαι κοντά. Λοιπόν, πάμε στα Λενέα. Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Δεν θέλουμε εδώ, πάμε στα Λενέα.
0: Α, η Μπέλα Χαντίν.
2: Η Μπέλα Χαντίν είναι εδώ. Μα τι έχει συμβεί πια? Ακύλα σε μαγικά χαλιά.
0: Το χαλιά έχει λάθος τόνο.
2: Αχ, αρέσει, Μιχάλη.

0: Αζιζάμ, 9:24. Καλημέρα σας. Ήρθε η ώρα για τη μάχη των φίλων. Όπως είναι γνωστό, έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε αντρικές ερωτήσεις στη γυναίκα και γυναικείες στον άντρα. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Μαρία Ελένη. Μαρία Ελένη.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ. Πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς. Πες μου κάτι. Ποιο να χρησιμοποιήσω και τα δύο? Μαρία Ελένη είναι ένα όνομα ή...
1: Μαριλένα.
0: Πώς?
2: Μαριλένα.
1: Μαριλένα εκτός από αύριο που γιορτάζω.
0: Α, ναι, γιορτάζει αύριο. Ναι, και γιορτάζει και στα εισόδια της Θεοτόκου. Πότε γιορτάζει επίσης?
1: Το 15 Αύγουστο.
0: Στο 15, ναι, γιατί τα εισόδια της Θεοτόκου θέλει ειδική.
1: Κάποια ηλικιακή είναι.
0: Δεν είναι ηλικιακή, είναι άλλο, θα το πούμε. Λοιπόν, πού είναι ο Αλέξης?
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλέξη, τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε τη Μαριλένα και τον Αλέξη. Αλέξη, Μαριλένα, Μαριλένα, ο Αλέξης.
3: Χάρηκα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή επιτυχία. Και ξεκινάμε. Μαριλένα, με τι μπορούμε να κάνουμε ανάποδο τιμόνι?
1: Ανάποδο τιμόνι, με ένα καφάκι, με ένα ταχύπλο.
0: Όχι βέβαια, μόνο με το αυτοκίνητο, με τρελαίνεις. Πάμε πιο κάτω. Αλέξη, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
3: Στην Πίζα.
0: Μπράβο, σοβαρότατο. Μαρία Ελένη, Μαριλένα. Μαρία Ελένη θα σε λέω, τέλος. Λοιπόν, τι είναι το ραχίδι? Μην μου κάνεις αναγραμματισμούς. Ραχίδι. Μικρή έκταση με γρασίδι, ποικιλία φιστικιού, χωριό της Αμοργού.
1: Ναι, τη βοήθεια του κοινού.
0: Καμία.
1: Εντάξει, μου κάνει κάτι σαραδίκι να πω το πρώτο.
0: Μη με ρωτάς. Πάρε την απόφαση.
1: Κάτι με πρασινάδα.
0: Όχι, είναι χωριό της Αμοργού.
2: Α, κρίμα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αλέξη, σε ποιο σημείο του σώματος φοριέται συνήθως ένα τσόκερ? Στο πόδι, στο λαιμό, στην κοιλιά?
3: Στο λαιμό.
0: Μπα. Σωστός. Λοιπόν, Μαρία Ελένη, πώς λέγεται ο πρόεδρος της Αμερικής πριν από τον Ντόναλντ Τραμπ?
1: Αο. Μπάιντεν.
0: Μπάιντεν, σωστό.
4: Βρήκε, παιδιά, βρήκε ένα, επιτέλους.
0: Αλέξη, πού θα... Πού θα βρούμε σέπαλα και πέταλα?
3: Σέπαλα και πέταλα. Mm-hmm. Σε μία ανθοδέσμη.
0: Τι πες?
2: Ανθοδέσμη.
3: Σε μία ανθοδέσμη.
0: Ναι, στα λουλούδια. Οκ, okay, το δέχομαι. Okay. Μαρία Ελένη, τι είναι ο Λίβας? Άνεμος, ομάδα του Βόλου, βουνό της Κρήτης. Ο Λίβας.
1: Άνεμος.
0: Σωστά.
4: Α, ξέρει παιδιά.
0: Δεν μου λες, Αλέξη, πώς μεταφράζεται η γαλλική λέξη pourboire? Για να φας, για να πιεις, για να γλεντήσεις.
3: Την τύχη για να γλεντήσεις.
0: Όχι, για να πιεις.
4: Ah, wow.
0: Είναι αυτό που δίνεις, ρε παιδί μου, στο σερβιτόρο, pourboire. Είναι για να πιεις. Οκ. Μαρία Ελένη, ποιο αυτοκίνητο έχει για σήμα του το όρθιο άλογο?
1: Η Ferrari.
0: Αλέξη, τι είναι η αμπάριζα?
3: Η αμπάριζα. Φαγητό.
0: Όχι. Είναι τη καινούργια γενιά. Όχι, δεν έχει σημασία. Είναι παιδικό παιχνίδι η αμπάριζα.
4: Ισοπαλία, παιδιά.
0: Μέχρι στιγμή ισοπαλία. Πάμε στα πέναλτι. Τόσο σα, Μαρία Ελένη, τόσο σα. Πάμε λοιπόν. Έτσι. Ω, καλά. Μαρία Ελένη, ποιος από τους αδελφούς Ντάλτον στα κόμιξ Λουκι Λουκ? Στο κόμιξ, στο Λουκι Λουκ, είναι ο πιο ψηλός.
1: Ναι, ναι.
0: Ο πιο ψηλός ποιος είναι?
1: Ο Άβερελ.
4: Παιδιά,
0: σωστό.
4: Δεν το πιστεύω.
0: Αλέξη, πρόσεξε. Τι είναι το... Είναι δύσκολο αυτό. Τι είναι το κοκατίλ? Δεν το ξέρα. Κοκατίλα.
3: Ποτό.
0: Όχι. Είναι ράτσα παπαγάλου. Σπάνιο δεν το ξέρω. Δεν πειράζει. Η Μαρία Ελένη κέρδισε 100 ευρώ. Βεβαίως. Χρόνια πολλά. Για τη γιορτή σου μεθαύριο. Bye darling. Ω θέμα. Πού το σκέφτηκα? Entrance.

0: πίσω σε εμάς.
1: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Βρε αγάπη μου! Πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
14: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
15: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
14: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
15: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
16: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
17: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
18: Ναι.
17: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο. Ξέρετε. Γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
18: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
19: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή, για Κυκλάδες ή 12άνησα, από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
20: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
21: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου!
0: Ωπα, παιδιά! Γαλαρά!
1: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο.

0: Να υπενθυμίσω για τελευταία φορά σήμερα για τα 25.000 ευρώ που μπορείτε να κερδίσετε για τον γάμο των ονείρων σας. Το Viber έχει ανακοινώσει τον διαγωνισμό Καλά Στέφανα με το Viber Dating που είναι στο Instagram για να σας βοηθήσει να γιορτάσετε την αληθινή σας αγάπη. Καταγράψτε μαζί ένα βίντεο, μοιραστείτε το ταξίδι σας από το πρώτο chat μέχρι τον γάμο και στείλτε στο Instagram του Viber Dating. Δηλώστε συμμετοχή σήμερα. Το Viber Dating σας βοηθάει να φτάσετε στο Καλά Στέφανα. Okay. Οι συμμετοχές ανοιχτές μέχρι τις 10 Ιουνίου. Η ανακοίνωση των νικητών 16 με 18 Ιουνίου του 2026. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν στο Viber Dating στο Instagram για να ενημερωθείτε πλήρως. Τα ζώδια.
1: Κριός. Αν θέλετε να ισορροπήσετε τα έσοδα και τα έξοδά σας, πρέπει να είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας. 7. Ταύρος. Η περίοδος αυτή διαγράφεται πολύ αισθησιακή πέρα από τις καθημερινές υποθέσεις που σας απασχολούν. 10. Δίδυμοι. Ενδιαφέρουσες συναντήσεις σας χαρίζουν ενθουσιασμό και τρυφερότητα. 10. Καρκίνος. Ο τομέας της δημιουργίας και των αισθηματικών σας είναι στο προσκήνιο, καθώς αρχίζει μια νέα εποχή. 9. Λέων. Μεγάλες αλλαγές έρχονται στη ζωή σας και καλό είναι να μην τις αναβάλλετε. 9. Ταύρος. Καιρός να ασχοληθείτε πιο σοβαρά με την υγεία σας και να ελέγξετε το βάρος σας. 7. Ζυγός. Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τον εκνευρισμό σας αν ο σύντροφος ή κάποιος συνεργάτης σας δεν θέλει να σας καταλάβει. 7. Σκορπιός. Μη διστάσετε σήμερα να ακολουθήσετε την έμπνευσή σας, γιατί μόνο καλά αποτελέσματα θα σας φέρει. 8. Τοξότης. Καινούργια ανοίγματα σας περιμένουν, αρκεί να τα επεξεργαστείτε σωστά ώστε να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας. 8. Εγώκερος. Η Αφροδίτη στον καρκίνο σας φέρνει ανανέωση και καινούργιες κατακτήσεις στον επαγγελματικό τομέα. 10. Υδροχόος. Σήμερα θα κερδίσετε τις εντυπώσεις στο φιλικό και κοινωνικό σας περιβάλλον. 9. Και τέλος, Ιχθύες. Φροντίστε να βρίσκεστε σε εγρήγορση για να αρπάξετε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 9.
0: Ωραία, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε.
0: Πότε ξανά?
1: Αύριο στις 7.
0: Ωραία, φεύγω. Κρατάκαμε σκηνιότυπα να φύγει το βίντεο.
2: Κάνεις, Λιδία μου.
3: Καλά, ποιος είναι?
0: Καλέ, γιορτάζεις σήμερα, ε.
3: Ναι.
0: Χρόνια πολλά, καλέ. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. 95,2 Athens DJ. Μα Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ο Παντελής με έβαλε να σε πάρω τηλέφωνο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ υγεία λέει και καλή πρόοδο και χαμόγελα. Και υπογράφει μπρο ο Παντελής ο μπρο. Θα κάνεις δήλωση, Λιδία, θα πεις κάτι στις κάμερες.
3: Τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αγγλικούλα.
0: Εντάξει, καλημέρα, bye bye, χρόνια πολλά. Αντώνη.
4: Ναι.
0: Καλημέρα, Αντώνη μου, χρόνια πολλά, Αντώνη μου. Τα πόσα κλείνεις, Αντώνη?
4: Τα 10.
0: Μπράβο. 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ο μπαμπάς και η μαμά μου στείλανε ένα μήνυμα, μου λέει: πάρε τον γιο μας που έχει τα γενέθλια του. Πες το ότι μας κάνει υπερήφανους και ευτυχισμένους. Χρόνια πολλά, η Πόπη και ο Μιχάλης. Η μαμά και ο μπαμπάς. Οκ. Okay?
4: Ναι.
0: Όχι, ναι, ρε. Ευχαριστώ, λένε, ρε, Αντώνη. Ξύπνα.
1: Είναι βαρύ.
2: Okay. Εντάξει, μπρο.
0: Έλα, γεια. Τι τραβάω. Έχει πλάκα που, παιδί μου, όταν έχει γενέθλια το μικρό ή η μικρή, και αυτό και τα λοιπά, και πάρτε τη Λιδία, πάρτε την, δεν ξέρω, την ακριβή, τη Σμαράγδα, όλα τα ακριβά τα πετρώματα.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο, μ' άρεσε.
2: Ωραίο.
1: Πολύ, πολύ ωραίο.
0: Εντάξει, τώρα τα χρόνια που περνάμε τώρα θα αρχίσουν να τα βαφτίζουν τα παιδιά, ο Υγραέρης, η Ρευματούλα, ο Πετρελαιάκης.
1: Ακριβά, ακριβά.
0: Η Βενζίνια. Πώς σε λένε, Βενζίνια.
2: Τώρα που παρακά η κυρία, να πω, Μιχάλη μου, ότι και εγώ έφαγα κάθε φασολάδα.
1: Α, καταπληκτικό.
0: Τι ώρα?
2: Τι ώρα, εκεί το μεσημεράκι. Μία, δύο, τρεις εκεί.
0: Γι' αυτό βρωμάγανε όλα τα νότια προάστια.
2: Κάτσε.
0: Και ψάχνει όλη η Ελλάδα ποιος το έκανε. Αυτό το έκανε.
2: Κάτσε, ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε λίγο.
0: Όλα, όλα. Από τη μέση και κάτω μέχρι κάτω τη παραλή.
2: Παράθυρα κλειστά.
0: Τι διέλε. Τι
1: διέλε. Σκέφτηκα αυτό.
0: Αυτό ήταν.
2: Αυτό ήταν.
0: Για ελάτε, κορίτσια, παρακαλώ. Πείτε μου, τι είναι αυτό που σας εντυπωσιάζει, τι είναι αυτό που σας τραβάει το μάτι πάνω σε έναν άντρα? Δεν το ξέρεις, δεν λέω τίποτα. Και μιλάμε μόνο εμφανισιακά. Καλημέρα, παιδιά, τα παπούτσια για αρχή, λέει η Λίλα. Άρα κοιτάτε κάτω, ε. Ναι, ναι, τα παπούτσια κοιτάτε, αλλά κοιτάτε και λίγο πιο πάνω. Έλα τώρα.
1: Σιγά, σιγά.
0: Έτσι. Καλημέρα, ομάδα, το χαμόγελο και η αρενοπότητά του, λέει η Ειρήνη.
1: Τι?
0: Αυτή δεν ψήφισε ακύλα. Πάμε να πούμε. Καλημέρα. Πρώτα το ύψος, γιατί είμαι 1,85, λέει η Ρούλα. Ρούλα, πρέπει να αισθανθούμε. Σε περνάω λίγο, αλλά με τα τακούνια θα με περάσει. Και δεν μου έχει κάτσει ποτέ κατάσταση να μην είναι πιο ψηλή γυναίκα από μένα.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Φόρα και εσύ τακούνια.
0: Λοιπόν. Α, θα έλεγα, λέει, να είναι μελαχνό και κοντό. Δεν μου αρέσουν οι ψηλοί, λέει η Αθηνά. Ρεζί, Αθηνά. Γιατί είμαι απορρίπτη. Οκ. Πού είναι η Νικήτρια, Ειρήνη.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνει.
4: Καλημέρα, πώ το θέσει, πώ είστε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έρχεται η Ανατόλια και εγώ μπορεί να έρθω να πάρουμε τα χαλιά σου, να τα πλύνουμε. Και θα στα επιστρέψουμε, οκ.
4: Με μεγάλη χαρά.
0: Είσαι η μεγάλη νικητριά. Thank you, darling.
1: Λοιπόν, Μιχάλη.
0: Ορίστε.
1: Θέλω να σας πω μια αμερικανική έρευνα.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι τα στατιστικά του άντρα που έχουν να κάνουν με το σεξ. Περίμενε, δεν είναι.
0: Όλα για σεξ δεν μπορώ, ρε, βέβαια. Δηλαδή, εντάξει, είναι δυνατόν.
1: Γενικώ, έχω κάνει το μεταπτυχιακό.
0: Έχουμε γκώσει, είμαστε μέχρι εδώ, μέχρι εδώ πάνω είμαστε.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, το 31% η πρώτη συνέβρεση έγινε, λέει, στα 17-18.
0: Μάστε, πάμε πιο κάτω.
1: Ούτε αυτό.
0: Δεν το ξέρω τώρα.
1: Άντρα δεν είσαι, να μου πει και εσύ τι εμπειρίε σου.
0: Με πήγε ένα φίλο μου πολύ μικρό. Είμαι στη συγκεκριμένη οδό στον Πειραιά. Στο λιμάνι από πάνω. 12-13 χρόνια. Και με παίρνει ένα φίλο μου.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ποιο ήταν 25.
1: Έχει βγει εκτό στατιστικών, Μιχάλη. Δεν είσαι μέσα.
0: Με βάζει απάνω, με βάζει απάνω στη μηχανή. Στη μηχανή και μου λέει πάμε κάτω στο αυτό. Λέω τι να κάνουμε. Ναι. Πάμε, πήγα. Ναι, η οδό ήταν εκεί. Οι καρέκλε απ' έξω, οι γκόμενε απ' έξω.
1: Ναι.
0: Στην τρούπα, ρε παιδί.
1: Α, τρούπα, παραδοσιακά πράγματα, Μιχάλη.
2: Είναι άντρα.
0: Anyway.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά βλέπω τον πατέρα μου.
1: Τον μπαμπά σου.
0: Όχι εκεί. Ένα-ένα. Ο πατέρα μου είναι αξιωματικό στο λιμενικό σώμα. Και πήγαινε το ένα γραφείο σε κάτι άλλο. Τι κάνει εδώ. Και μπήκε στη μέση ο.
1: Ποιος?
0: Ο φίλο. Κύριε Βάγγελε, θα σου πω εγώ. Του κλείσει το μάτι, μάλλον. Λέει καλά, μου τα πει το βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μου ξαναπεί τίποτα ο πατέρα μου.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Ωντια. Τι μου θύμισες. Δεν ψάχνει στατιστικά στην Αμερική. Εδώ θα τα ρωτάς όλα. Παιδιά, για ακούστε, γιατί πρέπει να το σκεφτούμε κι εμείς αυτό. Πρέπει να το σκεφτούμε. Τι εννοώ. Στη Σρι Λάγκα, κάθε Τετάρτη πλέον έχει καθιερωθεί αργία για εξοικονόμηση καυσίμων.
1: Α,
0: το τελευταίο, λέμε, μετά από μια σειρά μέτρων σύσφυξης που έχουν λάβει οι ασιατικές χώρες από τότε που ο πόλεμος έκλεισε τα στενά του Ορμούζ. Η Σρι Λάγκα έχει κηρύξει κάθε Τετάρτη αργία και για τους δημόσιους φορείς, ώστε να εξοικονομούν καύσιμα, καθώς το νησιωτικό έθνος αντιμετωπίζει πιθανές ελλείψεις μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Παιδιά, έχει και τα καλά του αυτό. Δεν θα πηγαίνουμε. Σήμερα δεν θα ήμασταν εδώ.
1: Ναι, να το καθιερώσουμε.
0: Δεν θα βάζεις. Δεν υπήρχε λόγο να βάλεις πετρέλαιο στο τζιπ σου.
1: Όχι, βέβαια.
0: Σύμφωνα με το BBC, αυτό είναι το τελευταίο σε μια σειρά μέτρων σύσφυξης που έχουν λάβει οι ασιατικές χώρες από τότε που ο πόλεμος έκλεισε τα στενά του Ορμούζ. Το οποίο μεταφέρει, λέει, εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τον κόλπο στην περιοχή. Έπονται κι άλλα.
1: Ναι.
0: Λες, δεν κλείνουμε για την Παρασκευή. Οικονομία, ρε.
1: Πολύ ωραία. Και εγώ για τις γυναίκες θέλω να σου πω.
0: Α, για λέγε.
1: Τι θα έκαναν αν γινόντουσαν άντρες για 24 ώρες.
2: Ωραία.
1: Καταρχήν, λέει, κοίτα, κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Θα πηγαίνανε στο Άγιο Όρος. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Δεν θα το σκεφτούν τα κορίτσια.
0: Ω, δεν είναι αυτό. Θέλετε να σπάσετε την πόρτα.
2: Όχι.
0: Επειδή για όποιους λόγους, πάση περιπτώσει, απαγορεύονται γυναίκες. Θέλεις αυτό. Όχι να πας να σκεφτείς και να κάνεις ό,τι κάνουμε εμείς όταν πάμε. Οι άντρες θα πάνε.
2: Απαγορεύεται.
1: Είμαστε θεοσεβούμενες, Μιχάλη.
0: Τίποτα, θέλετε να το σπάσετε το κατεστημένο.
2: Πρέπει να πάμε, λοιπόν.
1: Ναι, πρέπει να πάτε.
2: Το έχουμε πει, πρέπει να πάμε.
1: Να πάτε.
2: Μας είχε πάρει και ο πάτερ από εκεί που άκουγε.
1: Α, ο πάτερ.
0: Ο πάτερ που μας άκουγε από το Άγιο Όρος.
2: Το
0: θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι. Θα σε πάω με σκάφος.
2: Με σκάφος. Πρέπει να πάμε με κτέλ.
0: Όχι, είναι με σκάφος. Θα αλλάξουμε από κάτω.
2: Αρόδου. Και να πούνε να ήρθαν.
0: Ναι, αμέ. Ακού. Όσοι έχουν πάει ξέρουν. Έχουν Defender.
2: Εντάξει, θα πάντα. Α, έχει Defender στο Άγιο Όρος.
0: Θα πάντα.
1: Εντάξει, το κλασικό θα κάναμε σεξ και να δούμε πώς είναι από την πλευρά του άντρα όλο αυτό.
0: Ναι, αλλά πρέπει να είστε εφοδιασμένοι.
1: Βεβαίως, θα έχουμε γίνει άντρες εκεί.
2: Έχουν γίνει άντρες, σου λέει.
1: Θα έχουμε εφοδιαστεί με τα κατάλληλα εργαλεία.
2: Έχουν έρθει όλα.
0: Ναι, άρα πρέπει να έχει το φορέσει Patriot.
2: Patriot.
0: Αλλά για μια μέρα, όπως έκανε και ο Μητσοτάκης που τα πήρε πίσω. Πάμε πιο κάτω.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, θα πηγαίναμε τουαλέτα. Θα κάναμε την ανάγκη μας και θα
0: κρατούσαμε
1: αντίσταση.
0: Τον τοίχο απέναντι.
1: Το πλακάκι. Ναι.
0: Αν έχεις πιει και πας στην τουαλέτα, ναι. Θες να. Εκεί αισθάνεσαι.
1: Σταθερότητα.
0: Σταθερότητα, ναι. Και μετά έρχεται το συνέστημα του. Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
2: Τι?
1: Ναι.
0: Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει, τι ξέρεις για τον Μάρξ. Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
2: Τι χιούμορ!
0: Μα δεν είναι χιούμορ!
2: Τι χιούμορ!
5: Αλήθεια!
2: Μα συγγνώμη δηλαδή!
0: Να σου πω κάτι.
2: Μιχάλη, ζήτα συγγνώμη από τις ξανθιές. Ζήτα συγγνώμη τώρα τα κορίτσια. Σε παρακαλώ, πέσε κάτω.
1: Γονιπετής, γονιπετής.
0: Εντάξει, κορίτσια. Sorry, αλλά. Εντάξει. Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ δεν ξέρατε.
2: Έγινε, ξύπνησες.
0: Ναι, ναι, εδώ είμαι.
2: Α, ναι, εσύ οι άλλοι.
0: Συγγνώμη.
6: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα σας.
6: Ετοιμάζω γιαούρτι μου και μου ανοίξατε την όρεξη τώρα μετά. Αυτά που λέτε. Πώς θα φάω τώρα με το γιαούρτι.
0: Τι γιαούρτι είναι, πόσα τα έκανε το λιπαρά είναι, πόσο.
6: Δύο.
0: Α, μάλιστα. Να σου πω κάτι.
6: Η δρόμη μέσα το κάνει, πετανόστι μου.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Άρα είστε σπίτι ακόμα.
6: Σπίτι, ναι, σπίτι.
0: Πολύ ωραία. Με τι υλικό φτιάχνουμε μια ομελέτα?
6: Αυγά.
0: Τι μαδάμε και ρωτάμε ταυτόχρονα?
6: Μαργαρίτα.
0: Σε ένα σχολείο, σε μια τάξη σχολική υπάρχουν 20 καρέκλες. Πόσοι μαθητές κάθονται?
6: 20.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις.
0: Οκ.
6: Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Στο γιαούρτι μέλι έβαλες?
6: Θα βάλω.
0: Να τα λέμε αυτά. Μην λέμε μόνο βρώμη και γιαούρτι. Βάζουμε και μέλι που είναι ζάχαρη. Εντάξει.
6: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Thank you, darling. Bye. Μαρία Ελένη. Μαριλένη. Μαρία Ελένη θα σε λέω. Τέλος. Λοιπόν.
6: Εντάξει.
0: Τι είναι το ραχίδι? Μην μου κάνεις αναγραμματισμούς. Ραχίδι. Μικρή έκταση με γρασίδι, ποικιλία φιστικιού, χωριό της Αμοργού.
6: Μου κάνει κάτι σαραδίκι να πω το πρώτο?
0: Όχι. Είναι χωριό της Αμοργού.
1: Κρίμα.
0: Αλέξη, σε ποιο σημείο του σώματος φοριέται συνήθως ένα τσόκερ? Στο πόδι, στο λαιμό, στην κοιλιά?
7: Το λαιμό.
0: Μπα. Σωστός. Μαρία Ελένη, ποιος από τους αδελφούς Ντάλτον στα κόμιξ Λούκι Λουκ? Στο κόμιξ, είναι ο πιο ψηλός. Ο πιο ψηλός ποιος είναι?
6: Ο Άβερελ.
2: Παιδιά,
0: σωστό.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Αλέξη, πρόσεξε. Τι είναι το κοκατίλ?
7: Ποτό.
0: Όχι. Είναι ράτσα παπαγάλου. Σπάνιο δεν το ξέρω. Δεν πειράζει. Η Μαρία Ελένη κέρδισε 100 ευρώ. Βεβαίως. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου μεθαύριο. Bye, darling.
8: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
2: Ήταν το νούμερο ένα.
0: Σήμερα τα έχετε κάνει κατά.
2: Γιατί τι έγινε?
0: Πατάει ένα πα στον άλλο.
2: Ηρέμησε καταρχήν στο πάνελ.
0: Πάμε. Όχι, ρε. Δεν είμαι πάνελ. Πάμε από την αρχή. Παρακαλώ.
2: Τίτλοι τέλος.
0: Έτσι.
2: Ήταν το νούμερο ένα Breakfast FM, μια εκπομπή που σέβεται την επιδερμίδα σας. Ένα πρωινό σοου με ουδέτερο pH που σας κάνει να γελάτε δυνατά κάνοντας χα-χα. Αύριο και πάλι εδώ στις
0: 7. Ναι, είναι ένα σόβαρο εντελώς. Πρέπει να κάνω αλλαγές.
9: That was wonderful.
10: Bravo.
9: I loved that.
10: That was great.
9: Well, it was pretty good.
10: Well, it wasn't bad.
9: There were parts of it that weren't very good.
10: It could have been a lot better.
9: I didn't really like it.
10: It was pretty terrible.
9: It was bad.
10: It was awful.
9: I was terrible.
10: Get him away.
9: Hey, boo!
11: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1.

0: Απολαύστε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
4: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα, υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρηλυκό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό. Να το διπλό!
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω.
13: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας, εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
15: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μυστήριο με την έντονη οσμή στα νότια προάστια, καθησυχαστικές οι αρχές. Νέες πολεμικές επιχειρήσεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, με φόντο τις υποκλοπές. Αφορμή η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να μην εμφανιστεί στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Γκρίνιες και ίντριγκες στην Κουμουνδούρου. Αφορμή η απροθυμία Φάμελου να ανοίξει εδώ και τώρα τη συζήτηση για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Εγκάρδια υποδοχή Πούτιν από το Xi Jinping στο σπίτι του λαού στο Πεκίνο. Είναι η 25η επίσκεψη του Ρώσου Πρόεδρου στη χώρα. Περισσότερα από 40 χρόνια από την κυκλοφορία του, το τραγούδι Billie Jean του Michael Jackson γράφει ξανά ιστορία, κατακτώντας τον τίτλο του δημοφιλέστερου τραγουδιού παγκοσμίως. Το κομμάτι ανέβηκε και πάλι στους πίνακες επιτυχιών με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας Michael. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
16: Αθήνα, ο καιρός.
15: Λίγες συννεφιές με ως 26 βαθμούς.
16: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
15: Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η

0: φορά αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία 1-1 στο match Bournemouth Manchester City. Στο ντέρμπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησε 2-1 την Tottenham. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: DJ! Η ώρα είναι 10. Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Τετάρτης 20 Μαΐου. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τις δύο επόμενες ώρες. Πίσω από το μικρόφωνο η Νάγια Αποστόλου, στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και θέλω να μου πείτε σε μηνύματα τι είναι χειρότερο, να ξεχάσεις τα γυαλιά σου ή να ξεχάσεις το κινητό σου όταν πηγαίνεις στη δουλειά. Εγώ ξέχασα το κινητό, εντάξει, βλέπω όλα όσα πρέπει να βλέπω για να σας τα πω. 6931-952-952, ανοίγω το Viber. Νωρίς σήμερα. Χρόνια πολλά στη Λιβύα να πούμε, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και μετεωρολογίας. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους μετά την τρελή βροχή που έριξε χθες το βράδυ. Στη γέφυρα μεταμόρφωσης έχουμε καθυστερήσεις, όπως επίσης και στον Κηφισό από Λένορμαν ως Τσούντα, στην Κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λένορμαν. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Φιλοθέη, στην Αττική Οδό στο Πάτημα, στους δρόμους γύρω από το κέντρο, στα Κόκκινα, η παραλιακή προς λιμάνι. Από Πειραιά, όχι, μάλλον προς Πειραιά, από Σεφ. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Έρχονται Τάινα Κούλιο, πρώτα David Guetta, Upside Down.

Imagine Dragons και Enemies στον 95,2 Athens DJ. Εντάξει, δεν είναι Enemies, αλλά είναι αντίπαλοι. Αυτοί που θα αντιμετωπίσουν ή κάθε ομάδα τέλος πάντων στο Final Four, το οποίο είναι και το μεγάλο γεγονός των επόμενων ημερών. Ένας χαμός γίνεται με τα εισιτήρια. Έχουν ξεπουλήσει, ψάχνουν όλοι για εισιτήρια. Ψάχνω κι εγώ για δύο. Αν πουλάτε, στείλτε μήνυμα στο Viber να με ενημερώσετε. 6931-952-952. Έρχεται λοιπόν το Final Four με ημιτελικούς μεθαύριο Παρασκευή 22 Μαΐου. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 και Βαλένσια Ρεάλ Μαδρίτη στις 9. Θα προβληθούν από ό,τι βλέπω από συνδρομητικό κανάλι. Τι θα γίνει, εμείς πώς θα τα δούμε. Τελικός Κυριακή 24 Μαΐου στις 9. Τένις έχει σήμερα στις 11.30. Παίζει ο Τσιτσιπάς στη Γενέβη. Αν σας ενδιαφέρει, στις 11.30 απέναντι στον Λερνέρ Τιέν, λέει. Μάλιστα. Έμεινε και η Ριάννα The Monster τώρα στο 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αλεξία, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
1: Λοιπόν, άκου κουμπάρα. Σου λένε μια γλυκιά καλημέρα από τις κουμπάρες σου, την Ελένη και τη Χρύσα. Στην πιο γλυκιά τρελή εγγυούλα του πλανήτη. Α, είσαι έγκυος?
2: Ναι, είμαι έγκυος.
1: Απλά λέει να επιμείνεις, λέει Μιχάλη, για να το σηκώσει, γιατί έχει και άλλα δύο παιδιά. Αλεξία, να ξέρεις ότι δεν είναι όλα εγκυμοσύνη σε αυτή τη ζωή, φτάνει πια.
3: Φτάνει, ναι.
1: Έχει δίκιο.
3: Κάνε και καμιά δουλειά.
1: Έτσι, βάλε καμιά τηλεόραση στο δωμάτιο και στη, πώς τη λένε, και άστο να αναβλέπει Netflix. Δηλαδή, μη σε ενοχλεί, γιατί μετά παιδεύεσαι εσύ 9 μήνες, ο άλλος τίποτα, ξύνεται. Άντε, με το καλό, με το καλό. Ξέρουμε το φίλο.
2: Αγόρι.
1: Τα άλλα δύο που έχεις ήδη τι είναι?
2: Αγόρια.
1: Όλα.
3: Τι έγινε, παιδιά?
1: Ρε κουκλίτσα, μα από το τέμου ψωνίζεις. Να σου ζήσουν και με το καλό, οκ?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε?
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Έμεινε ένας.
9: Εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
16: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
17: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
18: Ναι, από πού παράγγελνουμε, coach?
17: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
19: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Disco Machine και Kungs είναι το Substitution στο 95,2 Athens DJ. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12 μαζί, είναι Άγιοι Αποστόλου στα ραδιοφωνά σας. Και καμιά φορά ψάχνεις το υποκατάστατο, το Substitution, αλλά δεν είναι σαν το original, βρε παιδιά. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Hey, steady swims.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and Die. Είναι το Gone, Gone, Gone. Και σας ρώτησα νωρίτερα τι είναι προτιμότερο να ξεχάσεις, το κινητό ή τα γυαλιά. Έχω λάβει διάφορες απαντήσεις. Εγώ τίνω προς τα γυαλιά, να σας πω την αλήθεια. Αν και εντάξει, κουτσοβλέπω χωρίς αυτά. Αλλά εντάξει, δεν θα πάθουμε και κάτι να μην έχουμε για μερικές ώρες το κινητό μας. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε υπολογιστή, στα emails μας. Αν είναι τώρα κάτι πολύ επίγον, θα σε βρει στο σταθερό ο άλλος. Δεν θα σε βρει, είσαι σε ένα γραφείο. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Μάαστριχτ?
3: Βρυξέλλες.
2: Στο Μάαστριχτ. Το λέει, η συνθήκη του Μάαστριχτ. Θανάς, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
4: Λοράλ.
2: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ όλα.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
0: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι!
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
10: Happy Mastercard Day!
13: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Σποτ! Από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφωνή. 69-69! Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
14: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
16: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
15: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
3: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
3: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
3: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
3: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στη στρατόσφαιρα κινούνται οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Το Brent ξεπέρασε πλέον τα 110 δολάρια το βαρέλι. Την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να έρθει στη Βουλή η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Συναγερμός από νέα έκθεση. Στο μέλλον οι πανδημίες θα είναι πιο επικίνδυνες και πιο συχνές. 29 χρόνια εγκάμου βίου, πράγμα πρωτοφανές για το Hollywood, γιόρτασαν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές με ως 26 βαθμούς. Πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι αύριο με 28 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία 1-1 στο match Bournemouth-Manchester City. Στο ντέρμπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησε 2-1 την Tottenham.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Radio Athens DJ.
1: I'm Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: This is The Weeknd.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Καλημέρα, όλη μέρα. Είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας, πρωινό Τετάρτης, 20 λέει το ημερολόγιο Μαΐου. Περίεργος ο καιρός μετά από αυτή τη φοβερή μπόρα χθες το βράδυ, η οποία ήταν ωραία να σας πω την αλήθεια, γιατί είχε καλή θερμοκρασία και είχε αφήσει λίγο ανοιχτό το παράθυρο, οπότε την άκουγα κιόλας. Ελπίζω να μην σας πέτυχε έξω, να μην γίνονται λούτσα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 σε μια ηλιόλουστη προς το παρόν ημέρα. Στον 95,2 Athens DJ, η Νάγια Αποστόλου, και σε λίγο το παιχνίδι μας βρες στο πρόσωπο σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε γεύμα για δύο σε ένα υπέροχο μεξικάνικο εστιατόριο. Έχω μαζί μου και τον Γερμανό. Αν πάθει κάτι το κινητό σας, ξέρετε που θα πάτε. Όσο να πεις, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι ο νούμερο 1 προορισμός για εξουσιοδοτημένο σερβις κινητού. Μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα. Tate McRae, Sam Smith, Hendrix, πρώτα ο Hozier με το Too Sweet.

0: πολύ αγαπημένη Britney Spears. Oops, I did it again. All time classic το συγκεκριμένο. Και τώρα παίζουμε μαζί βρεστό πρόσωπο. Αν μαντέψετε σωστά σε ποιον ανήκει η φωνή που θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο, κερδίζετε ένα γεύμα για δύο άτομα στο Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό, εκεί όπου η παράδοση συναντά τον σύγχρονο και οι γεύσεις της Κεντρικής Αμερικής ζωντανεύουν με φρέσκα υλικά και δημιουργικές συνταγές. Η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Μορελές να πάμε, μορελές να μην πάμε. Το είχαμε αυτό. Οι άλλοι, ό,τι και να γινόταν, βγήκε να γινόταν στις θέσεις 2, 3, 4, 5, 6, που άλλαζαν 5 χώρες συνέχεια θέσεις. Εμείς δηλαδή τις περάσαμε όλες αυτές τις θέσεις.
0: Απαντήσεις με μήνυμα στο 6931-952-952.
2: 5,2 άθενα.

0: Η Γκαμπριέλα από Κατσάι εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τώρα παίζουμε μαζί βρες το πρόσωπο με τη Σοφία σήμερα. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Νάγια.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά. Εσύ?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Πού είσαι, δουλειά?
1: Όχι, είμαι στο σπίτι. Σήμερα δουλεύω από το σπίτι.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Και ταυτόχρονα τι άλλο κάνεις? Έχεις βάλει και ένα φαγητό να γίνεται?
1: Εντάξει. Είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, καλέ, εννοείται. Γιατί όχι άλλωστε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Γεια σου.
2: Μορελές να πάμε, μορελές να μην πάμε. Το είχαμε αυτό. Οι άλλοι, ό,τι και να γινόταν, βγήκε να γινόταν στις θέσεις 2, 3, 4, 5, 6, που άλλαζαν 5 χώρες συνέχεια θέσεις. Εμείς δηλαδή τις περάσαμε όλες αυτές τις θέσεις.
0: Αχ, δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό που έγινε. Ποιος είναι?
1: Είναι ο Καπουτζίδης.
0: Μπράβο, πολύ σωστά. Εμιλιάνο Ζαπάτα, σε περιμένει στον Κορυδαλό να απολαύσει γεύμα με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Επίσης.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
9: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
9: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
10: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Και πίσω σε εμάς. Να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
15: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
19: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
18: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
20: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
21: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
22: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
21: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
22: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
21: B-Well Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Athens DJ.
1: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
23: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
24: Zena, and you're listening to my single.

95,2 Athens DJ. Είναι το Move από Adam Board και Strive. Πλησιάζοντας τις 12 ακριβώς, ο Νίκος Ζώης είναι έξω από το στούντιο πανέτοιμος να παίξει για σας με περισσότερες επιτυχίες μέχρι τις 2. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από τα καλοκαιρινά φρούτα, η αλήθεια είναι αυτή. Τα σταφύλια, διαβάζω, είναι superfood, λέει, για την υγεία του δέρματος, λόγω της ρεσβερατρόλης που περιέχουν. Αυτή τη βρίσκουμε και σε πολλές κρέμες, να σας πω την αλήθεια. Και το καρπούζι έχει ωφέλη για την καρδιά και τα αγγεία. Φυσικά προσφέρει ενυδάτωση, βιταμίνη C, α, μαγνήσιο, κάλιο και φυτικές ίνες, οπότε να τα προτιμάτε. Αυτό που πρέπει επίσης να προτιμάτε είναι το εξαλέντο. Ξέρουμε όλοι, είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Τώρα, αν έχετε ευαισθησία με πλάκα, ουλίτιδα και τεριδόνα, δοκιμάστε το και για τα σωματικά προβλήματα, φυσικά με τη σωστή χρήση και συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα σωματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Δοκιμάστε το και θα απαλλαγείτε από όλα. Beyoncé και Shakira, Beautiful Liar. Τώρα τα λέμε αύριο ακριβώς στις 10.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Ταμάμ, ξέρω.
1: Ταμάμ είναι τουρκικό.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Παιδιά, στο τσάκ το πέτυχε, ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
15: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

0: αγάπη μου. Τόσο ωραία μέρα έχει.
1: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
3: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
4: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρεγγε του τα μπαμπά.
7: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλημα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπάρησης. Εξονυχιστικούς ελέγχους επιφυλάσσει εφορία σε 700 ελεύθερους επαγγελματίες που τόλμησαν να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια. Υπερψηφίστηκε η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση στην εκδίκαση ποινικών υποθέσεων βουλευτών. Προειδοποίησε από τους επιστήμονες για τη χρήση αντιλιακού. Λόγω της κλιματικής κρίσης θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο. Δεν το πιστεύουμε. Γενέθλια έχει σήμερα η Cher. Η αϊθαλής pop star πάτησε τα 80. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με συννεφιές. Πιθανότητα βροχής αύριο από το μεσημέρι με έως 28 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα 20 Μαΐου εδώ στο 95,2 Athens DJ με όλες τις επιτυχίες. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Όμορφη Τετάρτη, ανοιξιάτικη και με τις βροχές της. Λοιπόν, γράφει ο άλλος εχθές στο Facebook και έπεσα κάτω. Βρέχει, ε! Μάντεψε ποιος έπλυνε το αμάξι. Τα λέμε αυτά πάρα πολλές ημέρες. Θα έχει βροχές γενικά. Λίγο το μεσημέρι, λίγο το βράδυ, λίγο καταιγίδες, λίγο να έχεις μαζί μια ομπρέλα. Μην πλένετε το αυτοκίνητο τώρα τις μέρες. Okay. Προσκλήσεις για θέατρο σας έχω σήμερα μεταξύ άλλων και να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Υγεία, στην Κατεχάκη, διασταύρωση Αμπελοκήπων. Ένα μεγάλο κόλλημα αυτή την ώρα στη διασταύρωση Χίλτον, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, όπως και Βασιλής της Αμαλίας. Επίσης, Πέτρου Ράλι στο Ρουφ, Θιβών Μιέρα Οδό, κόλλημα και στον Πειραιά. Συνεχίζει για αρκετές ημέρες αυτό, στην Αλιπέδου και την Ομυρίδου Σκυλίτση. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνει η ένταση. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από Wiz the MC. Θυμόμαστε Νέλι Φουρτάντο. Και ο Χιούγκελ που θα τον απολαύσουμε 26 Ιουνίου στο θέατρο Βρέα.

Wiz, The MC, Bees and Honey στο 95,2 Athens DJ, 10 λεπτά μετά τις 12. Γεια σου Μαριλένα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είχε δηλώσει συμμετοχή στη μάχη των φίλων, κέρδισε. Συγχαρητήρια. Αυτά είναι. Μάχη των φίλων, ξέρετε, παίζεται κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Λοιπόν, χαμός με την Eurovision. Χαμός και με την εμφάνιση του Παρ' Οφ Στέλλαρ, τον οποίο Παρ' Οφ Στέλλαρ τον λατρεύουμε για πολλές δεκαετίες. Ο superstar της Electro Swing επιστρέφει για το καλοκαίρι του 2026 με νέο single και θα το ακούμε όλο το καλοκαίρι. Νέος Παρ' Οφ Στέλλαρ, ένα από τα μεγαλύτερα viral των τελευταίων ημερών, το νέο του single Black Lilies.

Anxiety στο 95,2 Athens DJ, 26 λεπτά μετά τις 12. Εδώ απολαυστικό μεσημέρι Τετάρτης. Χωρίς άγχος, που λέει η Deutsche. Χωρίς άγχος, επαναλαμβάνω. Άλλη το μυστήριο διαβάζω. Η οσμή που αναστάτωσε την Αθήνα. Δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Είχε συμβεί και πέρυσι το Μάιο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τις οσμές. Δεν μπορώ να πω αυτό ακριβώς που σκέφτομαι, γιατί έχουμε και ένα ραδιοτηλεοπτικό το οποίο παρακολουθεί. Μπορώ όμως να σου πω τι συμβαίνει αν σκάβουν έξω από το σπίτι σου και σκέφτεσαι, λες να βάζουν οπτική ή να στο δρόμο που μένω. Να σου πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πάρα πολύ καλά έχετε ακούσει. Χωρίς οπτική ίνα. Πάρα πολύ απλό, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Να ξέρεις ότι μπορείς να δεις τον χάρτη ταχυτήτων και να πάρεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι μπαίνοντας στο nova.gr. Okay. Εδώ μέχρι το break μας πάει η τεράστια επιτυχία του Ed Sheeran, Shape of You, στον 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ξυπνήσατε!
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε, εργαζόμαστε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ειρήνη, πόσα πόδια έχει ένα χταπόδι?
2: 8.
3: Oh, πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
2: 2.
3: Μας, πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
2: 2.
3: Πιες καφέ και μιλάμε άλλη φορά. Γεια.
4: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
4: Είμαι η Ελένη.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
4: 2.
3: Όχι, γεια.
1: Γεια.
3: Έμα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Τι έγινε?
5: Όλα καλά.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
5: Δεν έχει χέρια.
1: Μπράβο, παιδιά,
3: επιτέλους.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Είσαι εδώ.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
16: Τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει
9: μαζί τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση. Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
0: 95,2

0: της Diana Ross.
1: Okay.
0: Τα πάνω κάτω να πούμε ότι έχει φέρει Google. Από εδώ και πέρα, όταν θα ψάχνεις στη Google, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Μας ξεσυνηθίζει από αυτό που ξέραμε τα τελευταία 25 χρόνια η Google, γιατί ενσωμάτωσε πλέον στην μηχανή αναζήτησης που είχε, αυτό το κλασικό που γνωρίζαμε όλα τα χρόνια, ενσωμάτωσε έναν AI agent εκεί. Πάει για 2,5 δισεκατομμύρια χρήστες αυτή η χρήση σε όλο τον πλανήτη. Πλέον είναι ένας AI agent, ο οποίος απαντά σε οτιδήποτε του ζητήσεις στην Google, και κάθε αναζήτηση πλέον από εδώ και πέρα που κάνουμε θα είναι εντελώς μα εντελώς διαφορετική. Αυτά μέσω Google, αυτά μέσω AI. Στο Matrix ζούμε. Give me, give me.

0: Είναι ο Harry Styles, Sign of the Times. Στο 95,2 Athens DJ, ο Harry βρίσκεται σε περιοδία. Και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα με όσους έχουν βγάλει τα εισιτήρια που κοστίζουν γύρω στα 400 ευρώ που είναι μπροστά στη σκηνή. Γιατί η σκηνή είναι τεραστίων διαστάσεων. Και όσοι βρίσκονται στο κάγκελο δεν βλέπουν καλά τους μουσικούς και τον Harry Styles κλπ. Μάλλον θα το διορθώσουν αυτό κατά τη διάρκεια της περιοδίας. Πάμε για ένα σύντομο break. Επιστρέφω εδώ με BB Rexha και Faithless.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουν δάνειο?
3: Τα προσωρινά.
2: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100. Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, τα ξέρει η κοπέλα.
4: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
2: Η Μαριλένα, 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση. Ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Τρεις Ευγενίδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάση.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
15: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω.
18: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
17: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
19: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
20: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
21: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
22: Μόνο DJ.
23: Σας ακούω κάθε μέρα.
22: Μου κρατάτε συντροφιά.
23: Η μουσική σας είναι τέλεια.
22: Μόνο επιτυχίες.
24: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
25: Μόνο DJ.
22: Μόνο DJ.
24: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νοσηλευτές και διασώστες θα συμπεριληφθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Αυτό προανήγγειλε, λέει Υπουργός Νίκη Κεραμέως. Με αεροσκάφη Μιράζ θα αντικαταστήσει η κυβέρνηση τους πυράβλους Patriot που μεταφέρονται από την Κάρπαθο. Αυξάνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες η αντίδραση ενάντια στην τεχνητή νοημοσύνη. Σφοδρό κύμα κοινωνικών αντιδράσεων. Γενέθλια σήμερα ο Sam Smith. Ο κεντρικός pop star έγινε 34 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρό.
1: Λίγες συννεφιές με 26 βαθμούς. 28 βαθμοί αύριο, με πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Κάρλος Αλκαράθ ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει στο φετινό τουρνουά τένις του Wimbledon τον επόμενο μήνα λόγω του τραυματισμού του στον καρπό.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μεσημέρι Τετάρτη στο μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ, με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Είμαι ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Και όπως είπαμε, ναι, να έχεις μαζί σου ομπρέλα για να φυλάγεσαι από τις βροχές που πέφτουν σε διάφορες περιοχές μέσα στην Αττική, αναλόγως την ώρα. Λοιπόν, ο Sam Smith, ναι, έχει γενέθλια σήμερα. Happy birthday to Sam Smith. Έχει και η Cher γενέθλια σήμερα. Κλείνει τα 80. Η iconic Cher έφτασε 80 ετών. Μάλιστα. We love her. Σου έχω σε 24 λεπτά προσκλήσεις για να δεις μια ολοκένουρια παράσταση στο θέατρο. Ένα μωρό για τρεις, για να γελάσεις με την ψυχή σου. Θα στα πω όλα αναλυτικά σε λίγο. Για να δούμε τι σημαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στην Κατεχάκη, στη Λεωφόρο Κηφισίας, στους Αμπελόκηπους, Μιχαλακοπούλου, Βασιλής Σοφίας από Ευαγγελισμό προς Σύνταγμα. Επίσης θα συναντήσετε Κωνσταντινούπολεως, Πέτρου Ράλη στο Ρουφ, Θιβών με Ιερά Οδό, αν κινείστε νότια. Ένα κόλλημα αυτή την ώρα στην Ποσειδόνος, εκεί με Αλίμου, αλλά και στον Πειραιά, σε όλους τους δρόμους που φεύγουν από το λιμάνι. Okay. Αυτά για εσάς που είστε στο αυτοκίνητο σας αυτή την ώρα. Εδώ δυναμώνει ένταση, υποδεχόμαστε επιτυχίες από Coldplay, Taylor Swift και τον Hugel.

Mon Amour στο 95,2 Athens DJ. Για μένα προσωπικά αυτή είναι η πιο όμορφη συμμετοχή που ακούσαμε τα τελευταία χρόνια στη Eurovision από τον Sliman. We love it. Γεια σου Έφη, γεια σου Άννα, η Πέννη στην παρέα μας, ο Γιάννης, ο Διογέννης, η Θεοδώρα. Σε 10 λεπτά από τώρα, μπορεί και λιγότερο, σου έχω προσκλήσεις για θέατρο, αλλά προς το παρόν, για να πάρουμε λίγο σμή καλοκαιριού από μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το καλοκαίρι του 2026 που έρχεται μπροστά μας. Είναι η κυκλοφορία των Another Talk To You. Oh yes!

2 Athens DJ με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά μεσημέρι Τετάρτης, λίγο πριν ο Timbaland με τον Justin Timberlake. Εδώ και η Benassi Bros Hit My Heart. Ήρθε η ώρα για να κερδίσεις προσκλήσεις και να βρεθείς στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά να απολαύσεις ένα μωρό για τρεις με πρωταγωνιστές τον Διονύση Ατζαράκη, τον Ζήση Ρούμπο, τον Χάρη Χιώτη και την Ελένη Καρακάση. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για να πάτε αυτό το Σάββατο στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά που έχει την πρεμιέρα στις 9 το βράδυ. Σπαρταριστή οικογενειακή κωμωδία το Ένα Μωρό για Τρεις της Κολίν Σερό σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμηδας Μαρσέλου. Τι συμβαίνει όταν τρεις εργένιδες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα γλυκύτατο μωρό. Μπορώ να σας το πω. Λοιπόν, okay. Καλύτερα να το δείτε μόνοι σας. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς κερδίζετε διπλή πρόσκληση για να πάτε το Σάββατο στις 9 το βράδυ στην πρεμιέρα στο θέατρο Αθηνά, Δε Ρηγνή 10.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Έμεινε ένας.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
15: Τι?
14: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
16: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
19: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
20: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
19: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
20: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
19: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
21: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
22: Για σκέψου.
21: Mastercard Day.
22: Σωστά.
23: Πάμε σούπερ μάρκετ.
21: Ναι.
23: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
21: Happy Mastercard Day.
24: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
0: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

η Huntrix με το Golden στο 95,2 Athens DJ. Είμαστε σε αναμονή της δεύτερης ταινίας K-pop Demon Hunters. Και μιας και μιλάμε για animation, για να σου πω μια άλλη ταινία η οποία έρχεται, την Hello Kitty. Την γνωρίζεις? Την γνωρίζεις, είναι ένας από τους πιο αγαπημένους και διάσημους χαρακτήρες που δημιούργησε η Ιαπωνική εταιρεία το 1974. Τώρα λοιπόν, 52 χρόνια μετά, η Hello Kitty έρχεται και σε ταινία. Ανακοινώθηκε από την ταινία παραγωγής ότι σύντομα θα την δούμε στην μεγάλη οθόνη. Okay. Πολύ animation τα τελευταία χρόνια. Εδώ Lady Gaga με Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Dizzy Rascal, Loca. Στο 95,2 Athens DJ. Εδώ και ο Λόκο, ο Νίκος Ζωής, ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο από τις 12, όπως κάθε μεσημέρι. Τι θα έλεγες για μεσημέρι Τετάρτης? Απολαμβάνοντας πίτσα, αν έχεις Nova, έχεις μία premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις αυτό το μοναδικό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης, παίρνεις αυτό το υπέροχο deal και φυσικά για όλα αυτά μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Πολλά φιλιά από μένα, τα λέμε πάλι αύριο το μεσημέρι. Μένετε εδώ, έρχεται στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
3: Όπου κόλλησα.
2: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
4: Μπράβο.
2: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουγκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
3: Στη Ρώμη.
2: Στην Πίζα, μωρέ.
4: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
2: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι?
8: Ναι.
7: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
8: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
9: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Oh, τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλιτς. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Ράφα. Ράφα. Καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
14: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
19: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
20: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
21: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

life is so.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καμπανάκι για την παγκόσμια οικονομία από τον ΟΣΑ. Εκτιμά πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πιέζει την ανάπτυξη και αυξάνει τον πληθωρισμό. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουμε στην πρωτεύουσα την Κυριακή 24 Μαΐου, λόγω διεξαγωγής του ιστορικού ράλι Ακρόπολης. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ 55.000 οφειλέτες. Αναμένεται να τους ενοχλήσει τηλεφωνικά, προειδοποιώντας τους με κατασχέσεις. Νέο σίγκλ κυκλοφόρησε η Ολίβια Ροντρίγο, τίτλος του The Cure. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
7: Πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι αύριο με έως 28 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τετάρτη 20 Μαΐου. Ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει. Θα μας πάει λίγο περίεργα μέχρι το τέλος του μήνα, αλλά δροσούλες είναι. Δεν είναι κακό να τις έχουμε. Δεν έχει μπει το καλοκαίρι για τα καλά ακόμα. Και εμείς εδώ στο 95,2 Athens DJ θα συνεχίσουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μικροπροβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου, κατά τμήματα στην Κηφισίας πιο πολύ στους Αμπελόκηπους και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Αυτή την ώρα έρχονται Jennifer Lopez και Pitbull, Mr. Belt και Wessel, Benson Boone. Για το ξεκίνημα μας σήμερα, Ζέινα και Ζανανδό.

0: 95,2 Athens DC. Μόνο επιτυχίες.
1: J-Lo.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh yeah! 95,2 Athens DJ. Radio.

Ροζέ και Bruno Mars στον 95,2 Athens DJ. Τώρα τον είδατε σίγουρα σε φωτογραφίες. Κάποιοι μπορεί να σκέφτηκαν ότι το έκανε για να καλύψει την καράφλα. Δεν ήταν έτσι. Απαντήσεις για τη στιλιστική του εμφάνιση με μπερέδες στο Φεστιβάλ των Κανών έδωσε ο Τζον Τραβόλτα. Ο ηθοποιός βρέθηκε στο φεστιβάλ την περασμένη εβδομάδα, όπου τιμήθηκε με χρυσό φίνικα και αναφορικά με την επιλογή του να φορέσει λευκό και μαύρο μπερέ, ανέφερε σε δηλώσεις του στο CNN ότι άντλησε έμπνευση από παλαιότερους σκηνοθέτες. Οι παλιοί σκηνοθέτες, λέει, φορούσαν μπερέ και γυαλιά. Και σκέφτηκα, αυτό θα κάνω κι εγώ. Όταν είσαι ο Τζον Τραβόλτα, μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις και να αποτελεί θέμα συζήτησης παγκόσμια. Αυτή είναι η Λωρίν και το Euphoria.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έπαθε αυτός, ο Elon Musk.
2: Εξωφρενούν ο Elon Musk με την Οδύσσια, την καινούργια
1: ταινία
2: του Νόλαν.
1: Ναι. Αυτή εκεί στο Hollywood είναι αούα.
2: Αούα, ναι.
1: Δηλαδή τώρα, ναι. Δεν θυμόσαστε, είχαν βγάλει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν παντρελή.
3: Ναι.
1: Δεν ήταν, το βγάλαν ότι ήταν. Ότι ο Αχιλλέας τα έχει με τον Πάτροκλο μας. Ότι ο Μιχάλης τα έχει με τον Έρμου. Δεν γίνονται αυτά.
2: Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Ρωτήστε μας.
1: Θα κάνεις press conference.
2: Ρωτήστε μας.
1: Παρακαλώ.
2: Τίτλοι τέλους. Θέλεις Μιχάλη, φέρ τον. Θέλεις αστεία και δωρά, πάρτα. Ήταν το νούμερο ένα breakfast FM με το Μιχάλη, που θα βάλει φωτιά στη σκηνή και πάλι τη Δευτέρα εδώ στις 7. Θέλεις Μιχάλη, φέρ τον.
1: Να, πάρτα ρε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
5: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
6: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
9: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
9: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
10: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
11: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
13: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τιβών 228. Ready's.
14: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
15: Oh, τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω. έχω.
15: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
18: 95,2

Jamaican Bam Bam, ο Χιούγκελ στο 95,2 Athens DJ και την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα για το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Και εσείς μπορείτε να κλείσετε τώρα το εισιτήριό σας στο hugelathens.com. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα, Χιούγκελ in Athens, με χορηγό επικοινωνίας των 95,2 Athens DJ. Αυτή είναι η Ριάννα και το Rude Boy.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέ ρελέ.
1: Όχι, αλέ ρετούρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο.
1: Έλα μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχεις
1: κόλληση. Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog.
12: Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
16: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
16: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
17: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
18: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
20: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
19: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Τρεις εργένικες. Ένα μωρό.
22: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
21: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
23: Και όλα ανατρέπονται.
21: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
24: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
23: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
24: Όμως μετά από μία.
21: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
23: Ένα μωρό για τρεις.
25: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
23: Διονύσης Ατζαράκης.
21: Ζήσης Ρούμπος.
24: Χάρης Χιώτης.
21: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
25: Και η Ελένη Καρακάση.
23: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
21: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
26: Hey guys, I'm Tate McRae.
17: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
2: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ.
2: .com.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα.

0: Τόρτα σαν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
0: Λίγες συννεφιές με ως 26 βαθμούς. Πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι αύριο με 28 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Aston Villa και Freiburg. Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για το επόμενο Champions League.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εδώ και πάλι στο στούντιο του 95,2 Athens DJ θα συνεχίσουμε για άλλη μια ώρα να ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τετάρτης 20 Μαΐου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή έρχονται David Guetta, Avicii, Cat's Eye, Ed Sheeran. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, ο Teddy Swims και το Lose Control.

Turn the lights off στο 95,2 Athens DJ. Για ακούστε τώρα μια ωραία ιστορία. Ο γυρεότερος γιατρός στον κόσμο, ο Dr. Howard Tucker, πέρσι τον Ιούλιο έκλεισε τα 103 του χρόνια. Έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη και μίλησε για τη ζωή. Για το πώς μένει κανείς χαρούμενος, πώς κρατάει το μυαλό του καθαρό, πώς συνεχίζει να νιώθει χρήσιμος. Έδωσε τρεις κανόνες ζωής που θεωρούσε καθοριστικούς. Απλούς στη διατύπωση, αλλά όχι πάντα εύκολους στην πράξη. 1. Κρατήστε το μυαλό σας απασχολημένο. 2. Μην κρατάτε μίσο στην καρδιά σας. Και 3. Απολαύστε τα πάντα με μέτρο. Αυτοί οι κανόνες, όπως είπε, δεν υπόσχονται αιώνια νεότητα, δεν προσποιούνται ότι ο άνθρωπος μπορεί να ελέγξει τα πάντα, αλλά δείχνουν έναν τρόπο για να ζει κανείς καλύτερα. 103 χρόνια ήταν αυτά, κάτι ξέρει.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
3: Μόνο DJ.
4: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
4: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Είσαι εδώ.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
15: Το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories,

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
1: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
11: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Ο Alex Warren στον 95,2 Athens DJ. Και από 1η Ιουνίου το West Summer Stage στείνει το πιο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης στο Village Shopping and More. Μουσική, stories, family moments και events που αξίζει να ζήσετε από κοντά. Εγώ θα το έβαζα σίγουρα στο πρόγραμμα. Village Shopping and More, Λεωφόρος Θιβών, 228 στο Ρέντι. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται σε λίγο ο Κώστας Βινάκος και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2. Αυτή είναι η Duffy και το Stepping Stone.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πες, παιδιά, πώς το ξέρει.
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
4: Happy Mastercard Day!
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: 95,2 Athens DJ.
16: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εξονυχιστικούς ελέγχους επιφυλάσσει εφορία σε 700 ελεύθερους επαγγελματίες που τόλμησαν να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια. Υπερψηφίστηκε η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση στην εκδίκαση ποινικών υποθέσεων βουλευτών. Προειδοποίησε από τους επιστήμονες για τη χρήση αντιλιακού. Λόγω της κλιματικής κρίσης θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο. Δεν το πιστεύουμε. Γενέθλια έχει σήμερα η Cher. Η αϊθαλής pop star πάτησε τα 80. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
7: 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με συννεφιές. Πιθανότητα βροχής αύριο από το μεσημέρι, με έως 28 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Κώστας Βινάκος.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό απόγευμα σε όλους εδώ από το μεγάλο της Αθήνας. Το 95,2 Athens DJ. Είναι Τετάρτη 20 Μαΐου. Ο Κώστας Ζυγνάκος εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Crazy Town, CK, Damiano, Hozier, Maneskin. Ξεκινήμα με Huntrix και το Golden.
0: We're going up, up, up. Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Beyoncé, Halo, 90,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική. Να, με το Cosmote 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομίλειας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Cosmote 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε τώρα περισσότερα στο cosmote.gr. So
1: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Ναι, Μάγδα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου, Μάγδα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Πού είσαι τώρα, τέτοια ώρα?
3: Στη δουλειά.
2: Πού? Στη δουλειά. Μάλιστα. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ από τον Ιβάν.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μάλιστα. Και μου λέει να τη ευχηθείτε, λέει, για τα γενεθλιά τη χρόνια πολλά και να τη πείτε, λέει, ότι έχει τα μεγαλύτερα, έχει τα μεγαλύτερα boobs, λέει, που έχει δει.
4: Όπα! Ωραία εκπομπή.
5: Εντάξει, άμα.
2: Εγώ.
4: Μεταφέρει ωραία μηνύματα.
2: Τι να κάνω, άμα.
4: Ναι, αυτό.
5: Χαρά τη και τι
2: μου λέει. Να ρωτήσω το νούμερο.
4: Όχι, όχι. Είναι προσωπικά δεδομένα.
2: Εντάξει, Μάγδα. Τα μάθαμε όλοι. Όλη η Ελλάδα έμαθε ότι η Μάγδα έχει.
5: Μπράβο, Μάγδα.
2: Εντάξει, Μάγδα μου. Όλα καλά.
3: Όλα καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Άντε, γεια.
4: Άντε, χαίρετε. Ωραία εκπομπή, μπράβο. Μα οικογενειακή κατά τα άλλα, τα παιδάκια πάνε σχολείο τώρα.
2: Σιγά τώρα να εξηγεί ο πατέρας την ταμπούμπς.
4: Για να δούμε πώς θα το εξηγήσει.
1: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο το 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
10: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
11: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
10: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Διερωτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα σηκώνει την καρφωνή. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
14: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
21: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
22: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
21: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
22: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: 95,2 Athens DJ.
23: Life is simple.
21: Μόνο επιτυχίες.

The Weeknd, Cry For Me, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Η Pizza Fan συνεχίζει να κατακτά την κορυφή μεγαλώνοντας την οικογένειά της με το 106ο κατάστημα στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά ο προορισμός είναι η Αργυρούπολη στη διεύθυνση Λεωφόρο Κύπρου 87, όπου για άλλη μια φορά η γεύση συναντά την καινοτομία. Έχω για σας και διαγωνισμό από την Pizza Fan. Διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca, 10 τεμαχίων, αρκεί να μου στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί να αφήνεις τα λεφτά σου απλά να κάθονται, όταν μπορούν να δουλεύουν περισσότερο για σένα με τη Snappy? Επειδή η καθημερινότητα τρέχει, Snappy σου δίνει τώρα και έναν ακόμα λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Μπες τώρα στο snappybank.com για να μάθεις περισσότερα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
4: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
4: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
4: Τέλεια, μαζί μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Γερμανός ολέ ολέ.
6: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
5: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
5: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
0: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
5: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
6: Ναι. Από πού παράγγελνουμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
7: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Uh-huh.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
12: Μόνο DJ.
13: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
14: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
15: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
16: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
17: Μόνο DJ.
12: Μόνο DJ.
16: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com. Πού θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο

0: Στις πολιτείες η αντίδραση ενάντια στην τεχνητή νοημοσύνη. Σφοδρό κύμα κοινωνικών αντιδράσεων. Γενέθλια σήμερα ο Sam Smith. Ο κεντρικός pop star έγινε 34 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
0: Λίγες συννεφιές με 26 βαθμούς. 28 βαθμοί αύριο με πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Aston Villa και Freiburg. Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για το επόμενο Champions League.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Εδώ είμαστε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα στο μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος μέχρι και τις 6 συνεχίζει στην παρέα σας. Και αν δεν έχετε κατεβάσει ακόμα το Box, έφτασε η ώρα να το κάνετε, γιατί είναι το μόνο delivery app από το οποίο βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα, αλλά και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Έρχονται επιτυχίες η Μάνι, Μπενάση Μπρος, Λόλα Γιάνγκ, Μισελ Ντελούς, Μαέσικ. Ξεκινήμα με Μπένσον Μπούν και το Beautiful Things.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Φακτορίν με το τατού στο 95,2 Athens DJ. Αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, αλλά θέλεις να έχεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
4: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
5: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
14: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
15: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
16: Τρεις Εργενίδες.
17: Άχρηστη.
18: Ένα μωρό.
17: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
20: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάση.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
23: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
24: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
25: Τι?
24: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
25: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
26: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
27: Έμεινε ένας.
28: Εγώ είμαι!
27: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
28: Νιώθω λίγο περίεργα.
27: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
0: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πήγα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
4: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
5: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
4: Πήγα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
7: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
16: Hey, it's David Guetta.
29: Yes!
30: DJ, upside down.
31: 95,2, Athens DJ. Μόνο

της έδειξε την πόρτα και κλείτος ο άνθρωπος. Teddy Swims, The Door, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Στο Box Delivery έχουμε, μην ξεχνάς ότι κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά θα γεμίσεις πόντους που εξαργυρώνεις ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Μένεις εδώ, έξι ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο, το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις μωρέ?
4: Τίποτα, τίποτα, τα μοιράσουν καθέδες.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι?
8: Ναι.
7: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
8: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
9: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
12: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Jumbo. Χειμέρα για τραγούδι, ναι. Για πάμε.
14: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
13: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: 95,2 Athens DJ.
9: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καμπανάκι για την παγκόσμια οικονομία από τον ΟΣΑ. Εκτιμά πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πιέζει την ανάπτυξη και αυξάνει τον πληθωρισμό. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουμε στην πρωτεύουσα την Κυριακή 24 Μαΐου λόγω διεξαγωγής του ιστορικού ράλι Ακρόπολης. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ 55.000 οφειλέτες. Αναμένεται να τους ενοχλήσει τηλεφωνικά, προειδοποιώντας τους με κατασχέσεις. Νέο σίγγλ κυκλοφόρησε η Ολίβια Ροντρίγο. Τίτλος του The Cure. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι αύριο με έως 28 βαθμούς. Ακολουθεί το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: Radio Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
3: Okay. Μια χαρά, αρωματικό απόγευμα έχουμε σήμερα στην Αθήνα. Μια χαρά και ο καιρός, λιακάδα, τι άλλο θέλετε. Έχει αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα, στην Κηφισίας και στη Μεσογείο, από ό,τι βλέπω. Και εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Στα νότια, από Πειραιά μέχρι και Άλυμο. Ψυχραιμία, υπομονή, σας έχω τα καλύτερα. Tate McRae, Sam Smith, Ina, Ed Sheeran έρχονται. Έρχεται όμως και το νούμερο 1 χτες. Ψήφισατε μία ακόμα φορά στην κορυφή, Taylor Swift. The Fate of Ophelia.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift, νούμερο 1, χτες εδώ στο Top 13. Συνεχίζετε να ψηφίσετε, να διαμορφώνετε το σημερινό Top 13, αυτό που έρχεται ακριβώς 7 δηλαδή. 69-31-952-952, αυτό είναι το Viber μου. Εκεί στέλνετε μηνύματα με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια για να φτιάξουμε το πιο δυνατό Top 13 όλης της εβδομάδας, αν και είμαστε στο κέντρο της εβδομάδας. Ακόμα σήμερα βλέπω γενέθλια για το rapper Busta Rhymes, τα 53 κλείνει, αλλά και για τον θρύλο της pop, την Cher, που κλείνει τα 80. Πάλι, νομίζω θα έχει κλείσει 2-3 φορές το 80. Anyway, χρόνια πολλά σε.
1: 95,2 Athens Dancing. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Τα γυρίζει, αυτό είναι το σύνθημα βασικά και για σήμερα και για όλη την εβδομάδα και για όλο το καλοκαίρι και για όλο το χρόνο, μην σας πω. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Λοιπόν, είναι αλήθεια, τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Φετινό, Rizzo's Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης. Παρασκευή και Σάββατο 22-23 Μαΐου, Τεχνόπολη. Χορηγός η αγαπημένη μας μπύρα Α, βέβαια. Μας περιμένει και φέτος το δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα.

0: Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Καλλιέντε είναι όμως σε καυτά δηλαδή και τα δώρα μας. Ζαρτόα, αναδεικνύει κρυστάλλινη επιδερμίδα, συνδυάζει πολυτέλεια καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Gold Cream έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια, αναζωογονεί την επιδερμίδα, χαρίζει φωτεινότητα, νεανική όψη, αλλά και σαν protection cream, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, τώρα πάμε για θάλασσα και όλα τα σχετικά. SPF 50+. Ό,τι καλύτερο για προστασία. Και οι δύο κρέμες από τη Ζαρτό θα γίνουν δικές σας. Ερώτηση έχω στο επόμενο ημίωρο με τρεις πιθανές απαντήσεις. Σήμερα το θέμα μας είναι η Μύκονος.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα.

Hendrix Golden 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Έμαθα ότι η Aqua, ξέρετε το συγκρότημα που έγινε διάσημο για τον Barbie Girl. Άμε Barbie Girl. Αυτή λοιπόν ανακοίνωσαν επίσημα ότι διαλύονται μετά από 3 δεκαετίες. 3 δεκαετίες που δεν έχουν κάνει απολύτως καμία άλλη επιτυχία, βέβαια. Anyway, μαζί στο κόκκινο χαλί στις Κάνες για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Μπέλα Χαντίντ μαζί με τη μαμά της, επίσης πρώην top model, Γιολάντα Χαντίντ. Οι δυο τους ήταν εκεί για ένα special γκαλά στα πλαίσια του κινηματογραφικού φεστιβάλ των Κάνων. Here we go. 95,2. Κάθε μέρα. Όλη την ημέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μάλιστα, calm down. Για καλμάρετε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Τι έγινε?
1: Υπάρχει ένα βίντεο που την τζαντίσανε μία. Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις. Μία γυναίκα έγινε viral αφού καταγράφτηκε να φουσκώνει ένα τελείως ξεφούσκωτο λάστιχο αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το στόμα της. Εντάξει, δεν ήξερε. Η ίδια γονάτισε δίπλα στο όχημα φυσώντας αέρα στη βαλβίδα επιμένοντας ότι δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Μαζευτήκαν άντρες. Λέγανε κορίτσι μου, δεν γίνεται αυτό. Αυτό είτε με τρόμα είτε πρέπει να πας σε ένα βενζινάδικο να. Σου βάλει το μηχάνημα και το όχι, λέμε. Να χτυπήσει, θα κάνει κάτι. Τίποτα. Ίδια του να σα πω κάτι, τόσο καιρό ρουφάω. Καιρό να φυσήξω. Άλλο το διέλο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
3: Γερμανό, ολέ, ολέ.
4: Προκόπη, τολμά να πανηγυρίζει για άλλη ομάδα.
3: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
4: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι.
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
5: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις? Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
10: Έφτασε ξανά.
9: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
10: Γκολ στη Βουδαπέστη.
9: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
10: Σκορ στη Λειψία.
9: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
10: Επί δύο.
11: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον

0: Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
5: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
4: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: 95,2 Athens DJ.
10: Μόνο επί

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα τώρα για σας. Ζαρτό και οι δύο κρέμες και η Gold Cream που έχει σωματίδια χρυσού 24 καράτια μέσα για το πρόσωπό σας. Τέρμα ηρητίδες, αλλά και σαν protection cream SPF 50+. Λοιπόν, χαμούλης γίνεται στη Μύκονο εδώ και λίγες μέρες. Γυρίζεται εκεί ο έκτος κύκλος αγαπημένης σειράς. Ήδη η πρωταγωνίστρια Lily Collins συναντά τυχαία τον Γκάμπριελ σε μανάβικο του νησιού. Αγκαλιές, φιλιά. Άλλωστε εκεί την πήγε η Καρποστάλ που της έστειλε στον προηγούμενο κύκλο της σειράς. Δεν έχω ιδέα τι λέω. Δεν έχω δει ούτε επεισόδιο, ομολογώ. Όλες τις πληροφορίες έχω πάρει από τον Τζαουσόπουλο που είναι τεράστιος φαν. Anyway, ποια σειρά γυρίζεται τώρα εκεί στη Μύκονο και έχει γίνει viral? Κορίτσια και αγόρια που ξέρω ότι την αγαπάτε. Αυτή η σειρά είναι Α, το Nemesis, Β, το Stranger Things ή Γ, το Emily in Paris. Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber, βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 69-31-952-952 Μύκονος. Ποια σειρά γυρίζεται και έχει γίνει χαμός? Α, Nemesis, Β, Stranger Things ή Γ, Emily in Paris.
1: Επιτυχίες παντού εσάς ακούω. 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες. Turn it up.

0: 50 Cent in the club, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, Γεωργία. Καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Γεωργία μου?
1: Μια χαρά, εσύ?
0: Μια χαρά, εντάξει, εγώ τα κλασικά εδώ πέρα. Πώς ήταν η μέρα σου σήμερα γενικά?
1: Ωραία, ήταν εντάξει, κουραστική.
0: Κουραστική, θα ολοκληρωθεί με καμιά σειρά στην τηλεόραση το βράδυ?
1: Εννοείται.
0: Α, μάλιστα. Το έχουμε με τις σειρές γενικά.
1: Έτσι λέμε.
0: Α, δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη δηλαδή, η οποία σειρά παρακόντω στην Μύκονο γυρίζεται Nemesis, Stranger Things ή Emily in Paris?
1: Γυρίζεται το Emily in Paris.
0: Γιατί εγώ δεν τη βλέπω αυτή τη σειρά και τη βλέπετε όλοι οι υπόλοιποι και είναι έκπληκτοι?
1: Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να την ξεκινήσει νομίζω.
0: Αυτό θα έλεγα, πούλησε την λίγο τη σειρά, τι ακριβώς παίζει εκεί μέσα?
1: Τώρα θα γίνεται χαμός, δεν ξέρουμε ούτε εμείς τι ανατροπή θα πάρει.
0: Τι είναι τρόμου, σκοτώνουν ανθρώπους και τέτοια, αυτό τρώνε?
1: Όχι. Είναι λίγο πιο girly, μπορεί γι' αυτό να μην την έχει δει, αλλά είναι φοβερή.
0: Ναι, με τις θηλυκές ορμόνες θα τα πάω καλά τώρα. Γεωργία, πάντως μετά την Μύκονο και τη Σαντορίνη, μάλλον την Μύκονο θα πάνε στη Σαντορίνη, όσο για αυτόν τον έκτο κύκλο θα στριμάρεται από τα τέλη της χρονιάς ή αρχές του 27, ακόμα δεν ξέρει το κανάλι. Έχεις κερδίσει, Γεωργία μου, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό απόγευμα.
2: 95,2 DJ, μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, φήμη.

0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

yapamam. Σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε μας μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
4: Happy Mastercard Day!
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όρι.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. AIDAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by

0: η Etihad.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Στο κέντρο λοιπόν της εβδομάδας με κίνηση όμως αυτή την ώρα. Καλησπέρα Ιωάννα, Κατερίνα, Μαρκέλα, Φαν.
0: Athens DJ.
6: Okay.

0: Είναι Χαμπίμπι Ζαν Αντών, νούμερο 11 σήμερα εδώ στο Top 13, η 3 Cents Paloma Season. Ο Μάιος όλος είναι αφιερωμένος στην 1 and True Paloma, με 3 Cents Pink Grapefruit Soda. Μη χάσεις τα 3 Cents Intense Parties, τα πιο hot bars. 21 Μαΐου, Forget About It, με DeMar και Hardpan. 24 Μαΐου, Αργεντίνα με Αντώνης. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. See you there, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Νούμερο 10.

Τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

I Just Might, Bruno Mars. Νούμερο 8 σήμερα εδώ στο Top 13. The Romantic 2 είναι η παγκόσμια περιοδία του Bruno Mars. Συνεχίζεται. Sold out από όπου περνάει. Όπως λέει, αυτή είναι μια πολυτελής περιοδία. Καμία σχέση με ό,τι έχω κάνει στο παρελθόν. Παίζουμε σε μεγάλα sold out στάδια. Χιλιάδες κόσμος έρχεται να μας δει, να μας ακούσει. Μια χαρά πεντάστερο catering λέει. Γενικά περνάμε super. Νομίζω πως αυτό βγαίνει και στη μουσική. Νιώθω πραγματικά όμορφα και ελεύθερος μαζί με τον καλό φίλο και συνεργάτη Pac. Συνεχίζουμε, λέει, αυτό που ξεκινήσαμε το 2022 στο Las Vegas, στο Residency. Νούμερο

0: Okay. You sexy love στο κέντρο της εβδομάδας. Νούμερο 13, Hugel Topic, I adore you. Second voice, let me be στο 12. 11, Zayna, Zanando, argument, use a melody στο 10. 9, ψήφισατε Cairo, turn the lights off. Bruno Mars, I just might στο 8. 7, Nueva Yol, Bad Bunny και Michelle Deluz, sexy love. Νούμερο 6, βγαίνω έξω από το top 13. Πάμε βόλτα, ποιο TikTok, βασικά σε όλα τα social γίνεται χαμός με αυτό το τραγούδι. Όλοι αυτό ψάχνουν, πάρω Στέλλα.
1: 95,2 Athens DJ TikTok Viral Song.

0: Από τη βραδιά του τελικού της Eurovision ξεχώρισε, έχει γίνει viral, έχει γίνει νούμερο ένα βασικά viral στο Shazam στην Ελλάδα. Ένα τραγούδι που δεν διαγωνιζόταν καν. Baron Stellar, αυστριακός παραγωγός και DJ, έχει σχεδόν 30 χρόνια πορεία στη μουσική. Το λες και κουλτουριάρι βασικά, με jazz, swing, blues και τέτοια. Έχει έρθει άπειρες φορές στην Ελλάδα για live. Ποιος το περίμενε ότι θα έρχονταν μια μέρα που όλοι θα ψάχναμε στο Shazam τραγούδι του. Νομίζω η επιτυχία άρα θα γίνει του φετινού καλοκαιριού. Ίσως κατά λάθος, πάντως πάει νούμερο ένα, πάει για νούμερο ένα στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Μαρία, τι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά? Οι αγαμίδες.
3: Είναι πτηνά.
2: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν πρόκειται να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
3: Πουλήθηκε.
2: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
4: Ο Πάριας το πουλήθηκε.
2: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
12: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
17: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
16: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
18: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
19: Τάκης και Μπούμπι.
20: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
21: Πάμε να δούμε σπίτια.
22: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
20: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
22: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
20: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
22: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
20: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
19: Τάκης και Μπούμπις.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
23: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
24: Athens DJ.
23: Νούμερο 5.

0: Για την Αθήνα, τι έρχεται φέτος 22-23 Μαΐου? Μα φυσικά, Ρίζες Fest 2026, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων μας περιμένει στο φετινό Ρίζες Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο, αγαπημένη μπύρα Αλφα, χορηγός του φεστιβάλ, δικό της booth έχει, διαδραστικά παιχνίδια, παγωμένη μπύρα φυσικά Αλφα, σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα.
1: Νούμερο 3.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: Γερμανός ολέ ολέ.
9: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι Στεφανή, τολμώ.
9: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
8: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
10: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
11: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Σποτ από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα και πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, καρφώνει 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
15: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
16: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
20: Έμεινε ένας.
21: Εγώ είμαι!
20: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
21: Νιώθω λίγο περίεργα.
20: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
22: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
23: Athens DJ.
22: Νούμερο 2. Athens DJ 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Mickey Smith, Papa Ute. Τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars. It's 3 cents Paloma season. Αυτή την εβδομάδα ραντεβού 21 Μαΐου, Forget About It με DeMar και Hardpan. 24 Μαΐου, Αργεντίνα με Αντώνης. Ζωηρές φυσαλίδες, αλαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση. Πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. See you there, Paloma Believers. Απολαύστε υπεύθυνα. Now. Έχουμε και λέμε λοιπόν countdown σήμερα από το νούμερο 5 BB Rexha Faithless New Religion, Calvin Harris Blessing στο 4, Tyla Chanel 3 και Nicki Minaj Papa Ute. Νούμερο 2 έρχεται η Ιλιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα δικά σας τραγούδια Viber on the go. Δεν μένει τίποτα άλλο παρά να σας αφήσω με το σημερινό νούμερο 1.
1: Νούμερο 1 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Τετάρτης, 20 Μαΐου, εδώ στο μεγάλο της Αθήνας. Καλησπέρα. Από όπου και αν με ακούτε σήμερα, είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go, είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12, παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Που αλλού, στο Viber βέβαια, στο 69-31-952-952. Περιμένω να μάθω τα νέα σας. Μ' αρέσει να τα ακούω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Κάπως έτσι δηλαδή.
6: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Θα ήθελα να αφιερώσω στον Νίκο το move. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα.
0: Viber on the go.

0: Upside Down, Boy You Turn Me, το πήρε και αυτό David Guetta και το έκανε dance και μας αρέσει πολύ να τα ακούμε και σε αυτή τη μορφή. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go, η Taylor Swift είναι στην Ελλάδα. Μπείτε στο idj.gr για να διαβάσετε περισσότερα για το γαμήλιο πάρτι του George Καλαφτής. Σωστά το είπα. Είπε η Taylor Swift με τον αραβωνιαστικό της, τον Travis Kelce, και όλοι είπαν ότι πέρασαν πάρα πολύ καλά. Επίσης ήταν σε πολύ καλή διάθεση η Taylor και μιλούσε με όλο τον κόσμο, όπως και χόρευε με όλο τον κόσμο. Αν θέλετε να την ακούσετε, θα μου το πείτε στο Viber στο 6931-952-952.
1: Άριος, τι θέλω να ακούσω το Γιάλα Χαμπίμπι και να το αφιερώσω στην Τζορζίνα. Ευχαριστώ.
2: Viber on the go.

0: Ζέμελ, Σιέλα, Ζου, Γλανουή, όλα τα αγαπάει η Ντιλά και το εκτιμήσαμε. Αυτό εδώ στην Ελλάδα. Είμαστε από τις χώρες όπου το τραγούδι έγινε μεγαλύτερη επιτυχία. Throwback βέβαια. Εδώ στο 95,2 Athens DJ βλέπω τα μηνύματά σας και με τους προηγούμενους. Λέει εδώ η Ναταλία ότι δεν βλέπει σειρές. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Εγώ απ' την άλλη δεν έβλεπα ποτέ τηλεόραση. Να σας πω αυτό. Οπότε δεν ξέρω βασικά πράγματα με τα οποία ο υπόλοιπος κόσμος συνεννοείται, αλλά σειρές βλέπω. Στα συνδρομητικά είναι αλήθεια. Λοιπόν, α όχι, να βάλω τη φωνή σας τώρα, πατάω το play.
1: Ας ακούσουμε ένα Fever Dream, έτσι, so that dreams can come true.
0: Να γίνουνε, ναι, γιατί όχι.
2: Viber on the go.

cry for me like I cried for you. The Weeknd εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τι ωραίο throwback μου ζητάει η Σάρα. Πάμε πίσω στο 2012, όπου η Lana Del Rey τραγουδάει για τον ερωτά της, για τη σχέση της που μοιάζει με τον James Dean και της ταιριάζει καλύτερα από το αγαπημένο της Pullover. Βέβαια μετά την αφήνει, καταλαβαίνετε πως πάνε αυτά, μέσα από το album Born to Die. Εκπληκτικό. Η χρονολογία είπαμε, μέσα από αυτό το άλμπουμ, το άλλο κομμάτι που είχε ξεχωρίσει, είναι το δικό μου αγαπημένο να σας πω, το Video Games. Τώρα όμως, Blue Jeans για τη φίλη μας τη Σάρα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Μάαστριχτ?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Μάαστριχτ. Το λέει, η συνθήκη του Μάαστριχτ. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Φλωράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell Live, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχος. Είναι επανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Yeah, είσαι εδώ.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρο Στιβών 228. Ρέντις.
12: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι!
15: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι!
16: Πολλά, σενιόρ Μακής!
13: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
17: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Euro Jackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win!
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.
0: 95,2 Athens DJ.
19: Μόνο
2: επιτυχίες.

0: Extraordinary, ο Alex Warren. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ακούω τη φωνή σας στο Viber, στο 6931-952-952.
1: Καλησπέρα, γλυκιά Ηλιάνα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Στο μοναχικό μου δρόμο προς το μάθημα θα ήθελα να ακούσω την Οφίλια. Να αφιερώνω σε όλους τους ακροατές, σε σένα και στην κόρη μου που την αγαπώ πολύ. Φιλάκια!
0: Νομίζω πρέπει να το αφιερώσουμε και στην ίδια την Taylor Swift, αφού είναι στην Αθήνα αυτές τις μέρες με τον αγαπημένο της.

0: belong together, λένε οι ερωτευμένοι. Και ο Harry Styles είναι βέβαια ερωτευμένος με την Zoe Kravitz και μας αρέσουν πάρα πολύ σαν ζευγάρι. Και μιλώντας για τον έρωτο, να το. Κάποιος πρέπει να πάρει το μέρος του. Έτσι λοιπόν εμφανίστηκε ο Άριος Πάγος και λέει: οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται. Και έτσι έπρεπε να συμβαίνει. Αυτό είναι το δίκαιο.
1: Γεια σου Λιάνα, μη Λουίζα, και θα ήθελα να ακούσω το Return to Oz. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Αφού θες να τα ακούσεις, νομίζω είναι αυτό το Monolin, το remix από Artbat.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είναι.
3: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
3: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
4: Μπράβο, παιδιά.
3: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
3: Ναι, αλλά φιλιά. Σε αυτή την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
4: Αμέσως εσύ.
3: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Σποτ από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
8: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μακής.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
16: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
18: Τρεις Εργένιδες.
19: Άχρηστη.
18: Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
20: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
21: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάς.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
23: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
24: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
23: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
24: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
23: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
25: Athens DJ.
26: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
27: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
26: Παίζουμε!
27: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
26: Μα...
27: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
28: Γεια σου, Λιάννα. Θα θέλω να ακούσουμε τον Golden επειδή είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Σε ευχαριστούμε.

0: You make a mess of me, baby. Ο Teddy Swims, lose control. Εδώ στον 95,2 Athens DJ, λίγες μέρες μετά από την Eurovision, νικήτρια συμμετοχή της Βουλγαρίας, με την Ντάρα συγκέντρωσε 516 πόντους και αυτό σημαίνει, ή μάλλον είναι η πρώτη φορά από το 2017 που ο νικητής έφτασε στην κορυφή σε ψήφους και στο κοινό αλλά και στην επιτροπή. Υπήρξε συμφωνία δηλαδή.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Όλγα και θα ήθελα να ακούσω το Μπάνγκα Ράγκα που νίκησε στη φετινή Eurovision. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Bleeding Love, Ηλιάνα Λιούις, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Η αυτοκρατορία των Beckham, το διάσημο power couple της Βρετανίας, έχει χτίσει μια αυτοκρατορία αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Έχουν γράψει ιστορία στη λίστα πλουσίων των Sunday Times. Διαβάζω, ο πρώτος Βρετανός αθλητής που γίνεται επίσημα δισεκατομμυριούχος μαζί με τη σύζυγό του. Είδα το όμως, δεν ξέρω, εντάξει, σαν ζευγάρι φαίνονται αγαπημένοι, λίγο στενοχωρημένοι τώρα με όλα αυτά που έχουν γίνει με το, με το γιο του στον Brooklyn. Πάμε να ακούσουμε Benson Boone, γιατί η Κάτια θέλει να ακούσει Sorry, I'm here for someone else. I'm sorry.
1: What's up, guys? I'm Benson Boone.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Hands Up Party Rock Anthem εδώ στο 95,2 Athens DJ. Διαβάζω κάποιες δηλώσεις της Τόνιας Σωτηροπούλου. Λέει, μπορεί να είμαι τρομερά θλιμμένη και να ανεβάζω κάτι όμορφο στα social media. Δεν είμαι υποχρεωμένη να δηλώσω και ακριβώς τα συναισθήματά μου. Λοιπόν, θα σας πω τι γίνεται. Και εγώ νιώθω κάπως έτσι. Και ένας λόγος που μπορεί να ανεβάσω κάτι χαρούμενο στα social ενώ είμαι στενοχωρημένη είναι... εντάξει, λίγο δεν μου αρέσει να μοιράζω στενοχώρια. Από τη μία, δεν λέω ότι είναι το σωστό αυτό. Από την άλλη, αν ανεβάσω κάτι χαρούμενο, μπορεί να επηρεάσει και τη δική μου διάθεση και να νιώσω μετά καλύτερα. Αν ανεβάσω μια όμορφη φωτογραφία ή κάτι αστείο ή μια ωραία μουσική, λέω τώρα. Μου λέτε και εσείς την άποψή σας στο Viber, στο 69 31 952. Η Χριστίνα ζήτησε Calm Down.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουν δάνειο?
2: Τα προσωρινά.
1: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100 ευρώ. Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, δεν ξέρει.
3: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
1: Η Μαριλένα 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Η food, παρακαλώ.
5: Ναι, η food. Η παραγγελία μου ήρθε κρύα και αυτό το πράγμα δεν μασχέται. Είναι σαν καουτσούκ.
4: Μην ανησυχείτε, θα τα λύσουμε όλα. Τι είχατε παραγγείλει?
5: Μια αντικραδασμική θήκη κινητού από το πλαίσιο.
4: Α, και ποιο είναι το πρόβλημα?
5: Κανένα. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Τέλεια που μπήκε στην e-food το πλαίσιο.
4: Ό,τι θέλεις από το πλαίσιο, όπως και όποτε το θέλεις, μέσω e-food. Τόσο πλαίσιο.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μακής.
11: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot, 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.
0: 95,2

0: Η Ζέινα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Βάλτε το στην ατζέντα σας, λέω. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, καλεσμένους, beatcasts, family moments και μια αίσθηση καλοκαιριού στο κέντρο της Αττικής. Φανταστείτε μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό στο Ready. Village Shopping and More, λεωφόρο Στιβών 228. Ready, στο Viber πάω τώρα. Διαβάζω το μήνυμα της Τίνας. Σωστά το λέω. Ιλιάνα, θα βάλεις τον Γκαμπριέλα τον Κατσάι για τα κορίτσια μου που σου ακούνε φανατικά. Η Βάλια και η Μικαέλα. Πες για εσάς, κορίτσια.
1: Viber on the go.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Εντάξει, παιδί, με αυτή τη γυροβίζα. Anyway, είδατε η Αγγλία μας έδωσε μόνο ένα βαθμό, οι Γερμανοί μόλις 6. Ναι. Τίποτα. Τους περιμένουμε το καλοκαίρι, θα φάνε τη χωριά και 80 ευρώ.
2: Καλά να πάθω.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
5: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη!
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστη!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
10: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win!
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.
12: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Κάθε μέρα μόνο επιτυχίες. 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Κάθε μέρα.

0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλησπέρα. Θα ήταν εύκολο να ακούσουμε το Sports Car. Ευχαριστώ πολύ.

0: Cry for me like I cried for you. Ο The Weeknd εδώ στον 95,2. Athens DJ έχει ήδη ανακοινώσει το τελευταίο μέρος της παγκόσμιας περιοδίας του. After Hours Till Dawn έχει προσθέσει μια σειρά συναυλιών σε ασιατικές πόλεις όπως το Τόκιο, η Τζακάρτα, η Σιγκαπούρη, η Σεούλ, μεταξύ άλλων. Και μέρος των εσόδων από τα εισιτήρια της περιοδίας θα διατεθούν για τη στήριξη παιδιών που μεγαλώνουν σε μη προνομιούχα περιβάλλοντα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο The Weeknd και έχει δείξει τέτοια ευαισθησία. Πάμε στο Viber όμως, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Είμαστε η Ηλέκτρα
2: και ο Γεράσιμος
1: και θέλουμε να ακούσουμε το Bad Habits του Ed Sheeran. Φιλάκια!

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά,
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Φαντάσου μια παραλία, κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More, με live moments, sunset stories, family acts, video.

0: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Life is simple.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Μιλώντας για τη Lady Gaga super συνεργασία με την Doechii, ταλεντάρες και οι δύο, δηλαδή ήμουν σίγουρη ότι θα γίνει μια τέτοια συνεργασία κάποια στιγμή. Έγινε για μια ταινία που όλοι λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή, ίσως και καλύτερη από την πρώτη. Devil Wears Prada 2, Doechii και Lady Gaga είναι εντός θέματος και γίνονται TikTok viral.
1: Καλησπέρα, είμαι στο δρόμο, γυρνάω από τη δουλειά και οδηγάω. Και εγώ ειλικρινά θα ήθελα να ακούσω το αγαπημένο μου τραγούδι αυτή την περίοδο, το Popular. I've seen the devil down sunset in every place.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Μιχάλη λέει να πάρει τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιή και ευτυχισμένη. Είναι επίση φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Φανή! Λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, darling.
4: Όταν σα τηλεφωνούν από τι εταιρείε ερευνών ακροαματικότητα, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίε για την Αθήνα.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
9: Hey, it's David Guetta.
10: Yes!
5: DJ Upside Down 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Θα ήθελα να ακούσω το I Adore You. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους και καλή ακρόαση.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: The Fate of Ophelia, η Taylor Swift που αγαπάει πάρα πολύ τους ήρωες του Shakespeare, όπως δήλωσε, και γι' αυτό σε μερικούς ήθελε να αλλάξει τη μοίρα. Αυτό έκανε για την Ophelia και αυτό έκανε ο αραβωνιαστικός της για τη δική της μοίρα. Αυτό λέει μέσα στο τραγούδι, στην ουσία. Ακούω τη φωνή σας στο Viber 69 31 952 952.
1: Θέλω να ακούσω It's Not Right But It's Okay. Φιλάκια πολλά.

Αγαπημένη μου Γιάννα, κάποιοι άνθρωποι έρχονται στη ζωή μας για να μας αφυπνίσουν. Σε αυτόν τον άνθρωπο θέλω να αφιερώσω το Won't Forget You. Φιλάκια πολλά.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Αχ, εύκολο.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι, παιδιά, τώρα με τα
2: αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Θνητή, σας ακούω, που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Boulevard. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Boulevard. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: 95,2

0: μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σου, Λιάννα. Θα θέλω να ακούσουμε το Golden επειδή είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Σε ευχαριστούμε.

0: Jamaican, μπαμ μπαμ, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Χιούγκελ, εδώ στο Θέατρο Βράχων στις 26 Ιουνίου, χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Θα είμαστε όλοι εκεί. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα μου. Θα ήθελα να αφιερώσω στις χορευταρούδες, τις κοράκλες μου, την Κατερίνα και την Ναταλία, 1,5 χρονών η Ναταλία, το APT του Bruno Mars και της Rose. Φιλάκια πολλά!

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αλεξία, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
1: Λοιπόν, άκου κουμπάρα. Σου λένε μια γλυκιά καλημέρα από τις κουμπάρες σου, την Ελένη και τη Χρύσα. Στην πιο γλυκιά τρελή εγγυούλα του πλανήτη. Α, είσαι έγκυος?
2: Ναι, είμαι έγκυος.
1: Απλά λέει να επιμείνεις, λέει Μιχάλη, για να το σηκώσει, γιατί έχει κι άλλα δύο παιδιά. Αλεξία, να ξέρεις ότι δεν είναι όλα εγκυμοσύνη σε αυτή τη ζωή, φτάνει πια.
3: Κάνε και καμιά δουλειά.
1: Έτσι, βάλε καμιά τηλεόραση στο δωμάτιο και πώς τη λένε, και άστο να αναβλέπει Netflix. Δηλαδή, μη σε ενοχλεί, γιατί μετά παιδεύεσαι εσύ 9 μήνες. Ο άλλος τίποτα, ξύνεται. Άντε, με το καλό. Ξέρουμε το φίλο.
2: Αγόρι.
1: Τα άλλα δύο που έχεις ήδη τι είναι?
2: Αγόρια.
1: Όλα.
3: Τι έγινε, παιδιά?
1: Ρε κουκλίτσα, μα από το τέμου ψωνίζεις. Να σου ζήσουν και με το καλό, οκ?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
6: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
6: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
7: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
6: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ξυπνήσατε!
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε, εργαζόμαστε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ειρήνη, πόσα πόδια έχει ένα χταπόδι?
2: 8.
3: Oh, πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
2: 2.
3: Μας, πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
2: 2.
3: Πιες καφέ και μιλάμε άλλη φορά. Γεια.
4: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
4: Είμαι η Ελένη.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
4: 2.
3: Όχι, γεια.
1: Γεια.
3: Έμα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Τι έγινε?
5: Όλα καλά.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
5: Δεν έχει χέρια.
1: Μπράβο, παιδιά,
3: επιτέλους.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
6: 95,2 Athens DJ.
7: Let's go.
6: Μόνο επιτυχίες.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
2: Όπου κόλλησα.
1: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
3: Μπράβο.
1: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
2: Στη Ρώμη.
1: Στην Πίζα, μωρέ.
3: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
1: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
4: Α, γιατί?
3: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
5: Ρε συ, Μιχάλη!
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μάλιστα, calm down. Για καλμάρετε παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει ένα βίντεο που την τζαντίσανε μία. Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις. Μία γυναίκα έγινε viral αφού καταγράφτηκε να φουσκώνει ένα τελείως ξεφούσκωτο λάστιχο αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το στόμα της. Εντάξει, δεν ήξερε. Η ίδια γονάτισε δίπλα στο όχημα φυσώντας αέρα στη βαλβίδα επιμένοντας ότι δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Μαζευτήκαν άντρες. Λέγανε κορίτσι μου ότι δεν γίνεται αυτό. Αυτό είτε με τρόμα είτε πρέπει να πα σε ένα βεζινάδικο να σου βάλει το μηχάνημα και το όχι, λέει. Να χτυπήσει, θα κάνει κάτι τίποτα. Ίδια του λέει. Να σα πω κάτι, τόσο καιρό ρουφάω. Καιρό να φυσήξω. Α, το διέλο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Ταμάμ, ξέρω.
1: Ταμάμ είναι τουρκικά.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Κέρδισε
1: ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.